0: Μπράβο, με ρε κοπέλα. Μπράβο, με.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε.

φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: αγάπη.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλο της Easyjet.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο.
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Και σε μία ακόμα καλοκαιρινή εβδομάδα που μας βρίσκει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλή μας εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί και σήμερα και για αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Γρήγορα ανοίγω Viber για επικοινωνία στο 69 84 9 32 9 32, ή να τα λέμε τις επόμενες 3 ώρες. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και το ταξίδι αρχίζει από το 1986 και από τη συνεργασία Γιάννη Πάριου, Σταύρου Ξαρχάκου, Λευτέρη Παπαδόπουλου. Καλημέρα.

θυμάστε τι είχε γίνει τότε που είχε πρώτα κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι. 16 χρόνια πριν πάμε με τον Ρους και τις εξαιρέσεις του, είναι από τα τραγούδια που επιβάλλει ο κόσμος. Είναι αυτό που λέγαμε και την Παρασκευή, νομίζω, ότι σε μια εποχή που παραπονιόμαστε πως άμα σερβίρουν έτοιμα τραγούδια και οι εταιρείες αποφασίζουν και ποιες εταιρείες, τι άμα πει ο κόσμος κάτι, παιδιά. Φωνή λαού, οργή Θεού. Αφιερώνει κόσμο και καλλιτέχνη σε χρόνο τετέ. Αρκεί να μιλήσει στην καρδιά του. Και εκείνο το τραγούδι τότε είχε μιλήσει σε όλους μας. Αν θυμάστε που το θυμάστε, γι' αυτό και είναι και διαχρονικό. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα, καλοκαιρινή καλημέρα. Καλημέρα με καύσωνα. Και θέλει προσοχή. Και τώρα, αν έχουμε και κάποια προβληματάκια υγείας, τύπου ευπαθείς ομάδες, πολύ πολύ μικρή, πολύ πολύ μεγάλη, ας μείνουμε λίγο σπίτι σήμερα, αν δεν είναι απαραίτητο να κυκλοφορήσουμε. Με το μπουκαλάκι νερό πάντα αξεσουάρ, τα γνωστά και μέχρι τελευταία. Παιδιά, δεν ζούμε κάτι πρωτόγνωρο. Δεν είναι κάτι που λες Παναγία μου, τι μας βρήκε, καύσωνας. Είναι ένας ακόμα καύσωνας που έχουμε ζήσει από τους δεκάδες που ζούμε κάθε καλοκαίρι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και μάλιστα και με κανονικές θερμοκρασίες για καύσωνα. Δηλαδή, θα παίξει σήμερα το θερμόμετρο μέχρι τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη, βεβαίως, δεν λέω, και σε κάποιες περιπτώσεις και επικίνδυνα πράγματα. Αλλά εφόσον προσέχουμε και ξέρουμε, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Καλημέρα, θα πω. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει, στον Ηλιάκο και τον Λιάκουρα, στον Ηλιά και την Ηλιάνα. Τη Λιάννα, την Ηλιάνα και την Ήλια. Χρόνια σας πολλά. Ξέρω ότι και στον Οροπό σήμερα έχει και παζάρι, πανηγύρι. Σας έχω πει πως τα κυνηγάω πάρα πολύ. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Σήμερα, 20 του Ιούλιου, όμως, είναι και η Διεθνής ημέρα Σελήνης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα στην επέτειο της πρώτης προσεδάφισης από άνθρωπο στη Σελήνη το 1969 και συγκεκριμένα από τους Αμερικανούς αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν της διαστημικής αποστολής του Απόλλων 11. Επίσης, από το 1966, η σημερινή μέρα, 20 του Ιούλη, από την Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία έχει καθιερωθεί ως Διεθνής ημέρα σκακιού για να μας θερμίσει την ίδρυση της Ομοσπονδίας στο Παρίσι σαν σήμερα το 1924 και βεβαίως για να μας υπενθυμίσει πως το σκάκι συμβάλλει ως ένα από τα αρχαιότερα παιχνίδια με διεθνή προβολή στην πρόθεση του διαλόγου, της αλληλεγγύης και της ειρήνης μεταξύ των λαών. Τώρα, βεβαίως, ερώτηση: όταν παίζει σκάκι, ρε παιδί μου, δεν είσαι σιωπηλός, τι διάλογο? Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε τι θέλει να πει το ποίημα. Λοιπόν, πάμε για τα δικά μας, για τις καλημέρες μας, για τα τραγούδια μας, τα τραγούδια που μας ξυπνάνε και μας πηγαίνουν στη δουλειά ευχάριστα. Σιγά σιγά ξέρω πως αρχίσουμε να έχουμε απουσίες, γιατί αρχίζουν και οι άδειες. Καλό είναι αυτό, να φύγουμε, να ξεκουραστούμε και να γυρίσουμε από Σεπτέμβρη στις επάλξεις δυνατοί, να αντέξουμε άλλη μία χρονιά που θα αντέξουμε. Το κάνουμε κάθε χρόνο. Για τη συνέχεια, Αντώνης Ρέμος, τον Ελληνικό 93,2.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το Μέσα στη Βουή του Δρόμου είναι από τις κατηγορίες εκείνες των τραγουδιών που έχουν πολλές ζωές. Τι θέλω να πω, είναι στιγμές που ακούγεται πάρα πολύ. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε, ακούστηκε δυνατά. Μετά έκανε λίγο πίσω, ξαναβγήκε μπροστά, το ξαναζητάγατε. Μετά πάλι χάθηκε, μετά πάλι επέστρεψε. Είναι όμως σταθερά στη ζωή μας τα τελευταία 24 χρόνια από το 2002 που έχει πρωτοκυκλοφορήσει. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα στους καινούριους. Καλή, καλοκαιρινή, ζεστή, καυτή εβδομάδα καύσωνα παρέα με τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2 και μέσα στη Βουή του Δρόμου, όπως είπε το τραγούδι, θα βγούμε τώρα μαζί για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στο ξεκίνημα και αυτής της εβδομάδας. Στα 23 μετά από τις 7 τρολόι του Ελληνικού 93,2, το ποτάμι έχει τα θεματάκια του και στα δύο ρεύματα, θέλει υπομονή. Κλασικά και ηλιοφόρος Αθηνών στην έξοδο από το Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή βλέπω στην Κηφισία σε αυτή την ώρα, στην άνοδο εκεί στο Ψυχικό, λίγο πριν το Χαλάνδρι. Καλή εικόνα στη Μεσογείο και την Αλεξάνδρας και στο κέντρο της Αθήνας, λίγα πράγματα. Όπως επίσης ομαλή είναι η κατάσταση και στην Παραλιακή και στη Βουλιαγμένη, πυκνή ροή θα βρείτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε τώρα πίσω στη δεκαετία του 80 σε μια μαγική συνεργασία. Στη συνεργασία του Θάνου Μικρούτσικου με τη Χαρούλα Αλεξίου. Στους στίχους ο Ανδρέας Μικρούτσικος σε αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Από τις πολύ ωραίες στιγμές για τις μέλισσες, το κύμα του 2017 που καταφέρνει κάθε φορά και μας παίρνει μαζί του. Σχεδόν 10 χρόνια τώρα. Και καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλή υπομονή με τη ζέστη. Εδώ είμαστε, όλα θα τα περάσουμε μαζί με τα τραγούδια μας και με την παρέα μας, όπως κάνουμε σε οτιδήποτε συμβαίνει στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλή μας εβδομάδα και 20 Ιουλίου σήμερα, σημαντική ημερομηνία. Σαν σήμερα το 1936 πραγματοποιείται στην αρχαία Ολυμπία η πρώτη τελετή αφίσης Ολυμπιακής Φλόγας. Η προθιέρια Κούλα Πράτσικα ανάβει τη δάδα του πρώτου λαμπαδιδοδρόμου Κώστα Κονδύλη, η φλόγα που θα φτάσει 11 μέρες αργότερα στο Βερολίνο, μεταφερόμενη από 3.840 λαμπαδιδρόμους, εγκαινιάζει ένα σύγχρονο τηλετουργικό που θα συνοδεύει εφ' εξής κάθε διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων. Το 1944, σαν σήμερα, έχουμε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Αδόλφου Χίτλερ από ομάδα αξιωματικών του Γερμανικού στρατού. Ένας εγκριτικός μηχανισμός που τοποθετήθηκε στο στρατηγείο του στο Ράστιμπουργκ προκαλεί μόνο ελαφρύ τραυματισμό του δικτάτορα και οι προτέτοι είτε εκτελούνται είτε αυτοκτονούν, έτσι πάρα πολύ δημοκρατικά, σε μία από τις πιο εμβληματικές εσωτερικές βεβαίως αντιστάσεις κατά του ναζισμού. Το 1969, σαν σήμερα, τα πάμε και προηγουμένως, οι αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν της αποστολής Απόλλο 11 γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που πατούν στη Σελήνη. Με τη φράση «Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα», ο Άρμστρονγκ σηματοδοτεί ένα ορόσημο για τη γη, για τον πλανήτη, για την τεχνολογία, για την επιστημονική πρόοδο, για όλους μας, για τους ανθρώπους. Το 1974, σαν σήμερα βεβαίως, δεν ξεχνάμε ποτέ, ξεκινά και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την αποβατική επιχείρηση Ατίλας που αποτελεί το πρώτο στάδιο της τουρκικής στρατιωτικής επέμβασης στη Μεγαλόνησο. Τουλάχιστον 40.000 Τούρκοι στρατιώτες αποβιβάζονται στις ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας με αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% του νησιού, τον εκτοπισμό 200.000 ανθρώπων, περίπου 4.000 νεκρούς και 1.619 αγνοούμενους. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353, καλώντας σε άμεση κατάπαυση του πυρός και σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντική επέτειος. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1937, φεύγει από τη ζωή ο Γουλιέλμο Μαρκόνι, Ιταλός μηχανικός, φυσικός και εφευρέτης, ο πατέρας για κάποιους της ασήμαντης επικοινωνίας και της ραδιοφωνίας. Το 1973 πεθαίνει ο Μπρους Λι, Αμερικανός ηθοποιός με καταγωγή από το Χονγκ Κονγκ, θρύλος των πολεμικών τεχνών και διεθνής στάρ του σινεμά. Η πρόωρη απώλειά του, μάλιστα στα 32 του χρόνια, τον έκανε θρύλο. Το 1989, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή και ο Γιάννης Τσαρούχης, ο ζωγράφος, σκηνογράφος, η κορυφαία φυσιογνωμία της ελληνικής τέχνης του 20ου αιώνα. Ενώ το 356 π.Χ. γεννιέται ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας και ίσως η μεγαλύτερη στρατιωτική και πολιτική φυσιογνωμία της αρχαιότητας. Αίτητος στη μάχη, σπουδαίος στρατηγός, κατέκτησε μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην ιστορία και μετέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό στη Δύση και την Ανατολή, ιδρύοντας πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο. Το 1914 γεννιέται ο Χαρίλαος Φλωράκης, εμβληματική προσωπικότητα, ιστορικός ηγέτης του ΚΚΕ, και το 1947 γεννιέται και ο Κάρλος Σαντάνα, Μεξικανός κιθαρίστας παγκόσμιας φήμης και από τους πρωτοπόρους της ροκ σκηνής. Μάλιστα, έχει τιμηθεί με 10 βραβεία Grammy, με 3 Latin Grammy, ενώ το 1998 μπήκε με το συγκρότημά του και στο Rock and Roll Hall of Fame. Άφησα για το τέλος ένα πολύ πολύ σημαντικό γενέθλιο καρδιάς για όλους εμάς τους Έλληνες, γιατί σαν σήμερα, το 1934, γεννήθηκε η εθνική στάρ της Ελλάδας, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, που πρωταγωνίστησε σε 42 ταινίες, πολλές από τις οποίες ήταν και τεράστιες εκπρακτικές επιτυχίες, σε μεγάλες θεατρικές παραστάσεις όπως το Καμπαρέ, το Εβίτα, το Ωραία μου κυρία. Η δημοφιλία της σημάδεψε 4 γενιές Ελλήνων, η ίδια έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Να μην ξεχνάμε πως έχει τιμηθεί και με βραβείο, όπως του πρώτου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1960 για τη Μανταλένα. Άφησε τεράστιο αποτύπωμα και έγινε για πάντα η Αλίκη της ζωής μας. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934.

0: Θάνος Μικρούς, Τζίκος Άλκης Αλκαίος και βεβαίως Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα, παιδιά. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10 δεν μου φεύγετε. Επιστρέφω σε λίγο με τον πρώτο διαγωνισμό της εβδομάδας, καθιερωμένο στα βιβλία που αγαπάτε από τις εκδόσεις Διόπτρα, έρχονται σε λίγο για εσάς. Προς το παρόν να σας θυμίσω πως στην παρέα μας έχουμε τη ΔΕΗ που έχει φέρει μια λύση που θα μας κάνει να πούμε αλληλούια στο κομμάτι της ενέργειας. Πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα και είναι εδώ, με μηδενικό κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης που κάνει την επιλογή ακόμα πιο εύκολη. Και σαν να μην φτάνει αυτό, να σας πω ότι η ΔΕΗ αναλαμβάνει και τη συντήρηση αλλά και την ασφάλιση του συστήματος. Ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Deal που δεν χάνετε, βρείτε το τώρα με ένα κλικ στο dei.gr και μάθετε περισσότερα. Δεν φεύγετε, επιστρέφω και με τον διαγωνισμό που υποσχέθηκα, επιστρέφω και με ξύλινα σπαθιά από τη δεκαετία του 90. Την Παρασκευή που μας πέρασε όμως, ζήσαμε ένα soundtrack συγκλονιστικό και είναι διαθέσιμο για όλους στο κανάλι μας στο YouTube. Για πάρτε γεύση.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
2: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο δεΐ.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ελληνικός 93,2.

0: κόσμημα. Το review του K Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυραγκέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: Η Μαρινέλα που ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ με τα τραγούδια της, του Αντώνη Στεφανίδη και της Σότια Σότο, αυτό που ακούσαμε από τις αρχές της δεκαετίας του 80, από το 1981, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10 και σήμερα. Και πάμε να σας δώσω για άλλη μία φορά τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα, το διαγωνισμό που έχουμε κάθε μέρα εδώ στο πρωί στον Ελληνικό. Δύο από αυτά θα γίνουν δικά σας με την υπογραφή των εκδόσεων Διόπτρα, αλλά και με τις υπογραφές της Φρίντα Μακφάντεν για το Ποτέ Μιλες Ψέματα και της Χόλι Τζάκσον για το Προσεχώς Νεκρή, δύο εξαιρετικά αστυνομικά ψυχολογικά θρίλερ που θα σας κρατήσουν πολύ καλή συντροφιά και τις καλοκαιρινές διακοπές σας. Λοιπόν, ελάτε. Σας περιμένω στο Viber του Ελληνικού. Ανοίγω κωδικό, γράφετε Διόπτρα και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε στο 6984-932-932. Το ξαναλέω. Διόπτρα και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 για τα βιβλία της ημέρας που και σήμερα θα γίνουν δικά σας από τον Ελληνικό και τις εκδόσεις Διόπτρα. Λοιπόν, και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, ελάτε να σας πάω σε μια μεγάλη επιστροφή, σε ένα καινούριο τραγούδι. Σε ένα τραγούδι που όσοι παρακολουθούσατε τον πολύ επιτυχημένο Άγιο Έρωτα στην τηλεόραση, το είδατε και το απολαύσατε και σας συγκίνησε στις τελευταίες σκηνές του τελευταίου επεισόδιου. Τώρα μιλάμε για την επιστροφή του Στέφανου Κορκόλη. Δεν νομίζω πως χρειάζεται κάτι άλλο να σας πω. Μουσική, φωνή από τον Στέφανο Κορκόλη, στίχη από τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, τραγούδι που ερωτεύεσαι από την πρώτη ακρόαση. Τόσα έγιναν παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Λύπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Είναι τόσο δυνατή η ταυτότητα του Στέφανου Κοργολή στη σύνθεση και στην ερμηνεία, αλλά στη σύνθεση νομίζω ότι πάντα καταφέρνει και πιάνει μια πολύ πολύ ιδιαίτερη χορδή στην καρδιά μας. Καινούργιο τραγούδι και ήδη πάρα πολύ αγαπημένο από τον Άγιο Έρωτα εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει και τα καινούργια τραγούδια μας. Θέλω και τη γνώμη σας πάντα για οτιδήποτε παίζουμε στον αέρα στο 69 84 932 932, στο Viber του Ελληνικού. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα να προσέχετε όσοι οδηγείτε εκεί στην άνοδο του περιφερειακού της Κατεχάκη. Λίγο πριν τα φανάρια του Καρέα, έχει μείνει ένα αυτοκίνητο, μου γράφει, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, χωρίς ορατότητα και είναι λίγο επικίνδυνο. Οπότε με προσοχή και σε αυτό, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Γενικώς είναι ωραίο να μοιράζουμε πληροφορία που ξέρουμε, γιατί όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να μην έχουμε απρόοπτα μέσα στη μέρα μας. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε και την Novibet, που το Μουντιάλ μπορεί να τελείωσε και θα πούμε και σε λίγο λεπτομέρειες για τη χθεσινή βραδιά που νομίζω πως οι περισσότεροι από εμάς τη ζήσαμε. Σφύριξε η λήξη, εσείς όμως είστε ξύπνοι και ξέρετε πολύ καλά ότι η δράση συνεχίζεται non-stop με την Novibet. Η Novibet έζησε στο παγκόσμιο, στο έπακρο. Το πραγματικό παιχνίδι δεν σταματάει εδώ. Υπάρχει νέα προσφορά γνωριμίας που περνάς αμέσως στην επόμενη φάση και το ζεις μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορεί να γίνουν δικά σας με μερικά μόνο κλικ. Γιατί το παγκόσμιο έκανε φινάλε, αλλά η σέντρα της διασκέδασης μόλις έγινε στην Novibet. Όλες οι πληροφορίες στο novibet.gr. Το ρολόι του Ελληνικού δείχνει 8 ακριβώς και επιστρέφω με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Βεβαίως εσείς δεν ξεχνάτε πως έχει ανοίξει και η νέα σκηνή του Ελληνικού και ανακαλύπτει διαμαντάκια. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Δραπέτες, ερωτά μου.
2: Ερωτά μου ανεπανάληπτε και απίθανε.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: Ρούσι και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Και στην καινούρια καυτή καλοκαιρινή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στην Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Και σε λίγο σας έχω και προσκλήσεις διπλές για αγαπημένη θεατρική παράσταση. Μείνετε μαζί μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία 16 χρόνια μετά κατάφερε να λυγίσει την Αργεντινή στην παράταση με γκολ του Φεραν Τόρες στο 106 και να κατακτήσει το Μουντιάλ του 2026, το δεύτερο στην ιστορία της. Σε συγκλονιστική στιγμή με τον αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής Λιονέλ Μέση να δακρύζει στο φινάλε του τελικού, φαντασμαγορικό το halftime show με Μαντόνα, Ρονάλτερο στην ιστορία της. Σε συγκλονιστική στιγμή με τον αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής Λιονέλ Μέση να δακρύζει στο φινάλε του τελικού, φαντασμαγορικό το halftime

0: Τουρκία. Η Άγκυρα επανέρχεται στις προκλητικές εστιάσεις περί τουρκικής μειονότητας της Θράκης, καταγγέλλοντας το κλείσιμο 8 μειονοτικών σχολείων στη Θράκη. Μια απόφαση που πάρθηκε με βάση τα δεδομένα εγγραφών και την γεωγραφική κατανομή του μαθητικού δυναμικού στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πάμε και στα του καιρού, τα ζούμε, τα βλέπουμε. Καμίνει η χώρα με θερμοκρασίες που θα φτάσουν σε κάποιες περιοχές στους 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα πάντως σήμερα το θερμόμετρο θα κυμανθεί στους 37 με 38 βαθμούς το μεσημέρι.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2. We'll be right back.

και ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας στον Ελληνικό 93,2. Μην χάσετε και το επεισόδιο του Soundtracks που ήταν αφιερωμένο στο Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Έχουμε πια πολλά τέτοια αφιερώματα στο κανάλι μας στο YouTube, Ελληνικός 93,2. Διονύση Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κεντρινά Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στιβ Τεσέρ. Υπέροχο και αυτό το επεισόδιο. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τα Soundtracks. Είχαμε και νέο επεισόδιο την Παρασκευή που μας πέρασε, το τελευταίο για φέτος. Τώρα όμως πάμε λίγο στα Τζουμουντιάλ, σε αυτά που ζήσαμε χθες το βράδυ. Όλος ο πλανήτης έζησε αυτή τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, με τα πάνω και τα κάτω της, με την αγωνία, με την πρωταθλήτρια να γίνεται παγκόσμια, με την Ισπανία να γίνεται παγκόσμια πρωταθλήτρια και να επικρατεί 1-0 της Αργεντινής. Και βεβαίως εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι αυτό που το έχουμε τόσο εύκολο σαν είδος, σαν άνθρωποι. Εκεί που έχουμε τον κόσμο ψηλά στο Θεό και λέμε μπράβο εκεί, εκεί στα τάρταρα κάτω. Παιδιά, διάβαζα σχόλια για την εμφάνιση της Αργεντινής, αυτή την απαξίωση, αυτό το πόσο εύκολα μπορούμε να μηδενίσουμε παίκτες που έχουν δείξει την αξία τους, κακά τα ψέματα. Εδώ ακόμα και τον Μέση πιάσαν στο στόμα τους, ο οποίος συγκίνησε, συγκλώνησε στην τελευταία του εμφάνιση σε Μουντιάλ. Την στιγμή της απονομής με τα δάκρυά του να τρέχουν και να συγκινεί ολόκληρο τον πλανήτη. Παρ' όλα αυτά υπήρξε μερίδα κόσμου που έλεγε ανύπαρκτος το να τ' άλλο. Και λέω πόσο εύκολα, ρε παιδί μου, απαξιώνουμε ανθρώπους. Να μην μιλήσω για το καλλιτεχνικό κομμάτι της βραδιάς, να μην μιλήσω για το τι διάβασα για τη Μαντόνα, η οποία στην ηλικία που είναι η γυναίκα βγήκε και έδωσε ένα σοου συγκλονιστικό και αντί να πούνε όλοι μπράβο, μπράβο, κοίτα να δεις, είναι τόσο μεγάλη στάρ και το αποδεικνύει. Πάλι υπήρξαν σχόλια για την εμφάνισή της, για την ηλικία της, γιαγιά. Και λες λίγο, ρε παιδί μου, τελικά αξίζει τον κόπο. Ή πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο πιο φιλτραρισμένοι απέναντι στα πράγματα. Να επιλέγουμε τι σχόλια θα διαβάσουμε. Να επιλέξουμε τι είναι αυτό που θα μας επηρεάσει. Εγώ θα μείνω στη μαγική χθεσινή βραδιά. Σε όλα αυτά που είδα και με συγκίνησαν. Σε όλα αυτά που είδα και με συγκλώνησαν. Αθλητικά και καλλιτεχνικά. Και ας αφήσουμε τις μικρότητες σε αυτούς που τις δημιουργούν και τις διανέμουν αλόγιστα στο διαδίκτυο. Σεβαστή και αντίθετη άποψη, δεν το συζητώ. Αλλά καλό θα είναι να έχουμε λίγη ευαισθησία, ρε παιδί μου. Γιατί μπορεί ο Μέση και η Μαντόνα να μην τους νοιάζει τι θα πει ο Κώστας και η Γιούλα και η Μαρίνα στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν αντίστοιχες ελληνικές περιπτώσεις που διαβάζουν και πληγώνονται. Αναβήσει για τη συνέχεια στον ελληνικό.

0: Χάρη Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας από τα Reworks της Χαρούλας στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα, καλοκαιρινή, ζεστή, καυτή, καυσονική αν μου επιτραπεί ο όρος. Μαζί μέχρι τις 10 και λέγαμε προηγουμένως για τα του Μουντιάλ, έτσι να κλείσουμε και λίγο το θέμα. Να πάμε και στον Ντόναλτ, τον γνωστό Ντόναλτ Τραμπ. Είναι πια ένα όνομα Ντόναλτ, πώς λέμε Μαντόνα, δεν υπάρχει άλλος. Έσβησε ακόμα και τον Ντόναλτ του Walt Disney. Είναι αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, περίπτωση. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εκεί να πάει να κλέψει τα φώτα της δημοσιότητας, να κάνει πασαρέλα, σταρελά, να βγει να δώσει τα. Τι γιουχαίσματα από πάνω, τι αποδοκίμαστε. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Σου λέει, αχ, τα γλυκά μου φωνάζουν γιατί μ' αγαπάνε. Ένα τέτοιο mindset, ρε παιδιά, το ζηλεύω, αυτό τον Ντόναλτ Τραμπ. Να βρέχει και να, μάλλον να σε φτύνουν και να νομίζεις ότι βρέχει. Αλλά αυτό θέλει κατασκευαστικό, είναι λέει κατασκευαστικό το θέμα. Ή το έχεις ή δεν το έχεις, νομίζω πως το αποκτάς στην πορεία. Λοιπόν, πάμε στα πρακτικά μας, πάμε στα χρηστικά μας, πάμε στους δρόμους της Αθήνας. Στα 22 μετά από τις 8, το ποτάμι έχει τα θέματά του, θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην Άνοδο όμως και μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Με κίνηση και η Αττική Οδός, από τα Άνω Λιώσια σχεδόν πάει το έργο, μέχρι και το Μαρούσι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Πολύ πιο καλή η κατάσταση στο ρεύμα προς τη Λευσίνα. Η Κηφισίας έχει κίνηση στην Άνοδο μέχρι και το Χαλάνδρι. Έχουμε και ένα ατύχημα εκεί, ελπίζω όχι σοβαρό. Πυκνή ροή θα βρείτε στη Μεσογείον και την Κατεχάκη. Στην Αλεξάνδρας επίσης με πυκνή ροή αρχίζετε και φεύγετε σιγά σιγά. Αυτή την αίσθηση έχω ότι από σήμερα και μετά θα αρχίσουμε να έχουμε απώλειες. Απουσίες από την παρέα. Μακάρι είναι αυτό γιατί εγώ πες. Λοιπόν, με κίνηση και ηλιοφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά αλλά και προς το ποτάμι, το ρεύμα θέλει υπομονή μέχρι να βγείτε στον Κηφισό. Καλή εικόνα σε βουλιαγμένη, πυκνή ροή στην παραλιακή, πυκνή ροή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έρχεται η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ από το 2004 και από το Όλα στο Φως. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου άλμπουμ της. Για ακούστε ποιο είναι, παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακριβώς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

να το πω και σ' ακούς το υπερφύαλο, είναι ή δεν είναι το ένα καλύτερο από το άλλο τα τραγούδια μας, αυτά που ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα, καλή καλοκαιρινή εβδομάδα στους καινούριους της παρέας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Θα τον αντέξουμε τον καύσωνα, να μιλήσουμε λίγο για αυτό. Τρεις ημέρες θα διαρκέσει, λένε οι ειδικοί. Θα αγγίξει μέχρι και 43 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Στην Αθήνα δεν θα έχουμε τέτοια θέματα τόσο ψηλές θερμοκρασίες. Μάλλον θα την γλιτώσουμε για άλλη μια φορά φτηνά, σαν πόλη. Να σας πω ότι η θερμική καταπώνηση παρόλα αυτά δεν προβλέπεται να πάρει ακραίες διαστάσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τουλάχιστον. Αυτό που λέγαμε και το πρωί, το έχουμε ξαναζήσει το έργο, το ξέρουμε πώς είναι, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε και από την Πέμπτη και μετά αναμένεται και σταδιακή υποχώρηση της έντασης του καύσωνα. Εάν δεν ζήσουμε και ένα καύσωνα, ρε παιδιά, στα μέσα του Ιούλη, πότε θα το ζήσουμε? Για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς και λίγο ρεαλιστές, παρακαλώ, χωρίς πανικούς και χωρίς από αέρος εντυπωσιασμούς. Λοιπόν, ελάτε να σας ταξιδέψω τώρα. Πάμε να σας εντυπωσιάσω μουσικά, γιατί αυτό είναι που έχουμε ανάγκη σε αυτό το ραδιόφωνο. Η επόμενή μας στάση είναι στο 1989 και σε ένα τραγούδι που ανήκει στην κατηγορία «Τι τραγούδι». «Τι μουσική» από τον Στέφανο Κορκολή. «Τι στίχη» από τον Παρασκευά Καρασούλο. «Τι φωνή» από τη Δήμητρα Γαλάνη. Δυναμώστε το και ταξιδέψτε λίγο πριν μπείτε στη ρουτίνα της δουλειάς. Αξίζει τον κόπο να σας πάρει μαζί το αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: ξέρετε πολύ καλά πια από πού ξεκίνησε αυτό το τραγούδι, την πορεία του, από πού ξεπήδησε και έγινε αυτό που έγινε. Το viral τραγούδι της χρονιάς. Από το πρώτο επεισόδιο των soundtracks του ελληνικού 93,2 της εκπομπής Καμάρι μας, που την ολοκληρώσαμε την Παρασκευή με το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν. Εννοείται πως επιστρέφουν τα soundtracks από Σεπτέμβρη με καινούργια επεισόδια και με καινούργιες εκπλήξεις. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικό 93,2, θα βρείτε και τα τέσσερα επεισόδια της πρώτης σεζόν των soundtracks του ελληνικού. Το αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο, το αφιέρωμα στο Μανώλη Λιδάκη, το αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και το ολοκένουργιο επεισόδιο που βγήκε την Παρασκευή, που είναι αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Με σπουδαίες φωνές από Μίλτο Πασχαλίδη και Γιώργο Νταλάρα μέχρι Διονύση Τσακνή και Πάνο Μουζουράκη, με τον Χρήστο Μάστορα, με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου, με τη Μάρθα Φριτζίλα, με τον Θοδωρίκο Τονιά, με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, με τα κίτρινα ποδήλατα, με τη Μιρέλα Πάχου, με τη Βιολέτα Ίκαρ. Είναι τόσα τα ονόματα που μας τίμησαν αυτή τη σεζόν. Και βεβαίως η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης με το Βάλς των Ονείρων που ξεκίνησε από το πρώτο επεισόδιο των soundtracks του ελληνικού. Τώρα, στο τελευταίο μας επεισόδιο, στο αφιέρωμα με τον Κώστα Λιβαδά, και λέω με γιατί ο Κώστας Λιβαδάς είναι στο στούντιο του ελληνικού με το πιάνο για να μας χαρίσει τα δικά του τραγούδια, αυτά που μας χάρισε όλα αυτά τα χρόνια, ερμηνευμένα με φωνές που τον έχουν συντροφεύσει στην πορεία του, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου να είναι στο στούντιο, με την Άντριανα Μπάμπαλη, με την Ίνα Μαζάνη, και έχουν ένα υπέροχο επεισόδιο γεμάτο από τα αγαπημένα τραγούδια του Κώστα Λιβαδά, που αξίζει πραγματικά να το δείτε, να το χαρείτε και αυτό όπως κάνετε και με τα προηγούμενα, και βεβαίως να το μοιραστείτε και με τους υπόλοιπους στα social media. Μια ολόκληρη σεζόν γεμάτη μοναδικές στιγμές ολοκληρώθηκε και μια επόμενη έρχεται από το Σεπτέμβρη. Να είστε εδώ για να τη ζήσουμε παρέα στον ελληνικό 93,2. Και αφού λέμε για να ζήσουμε παρέα πράγματα, να σας πω ότι στην παρέα μας είναι και η ΔΕΗ, που μας βοηθάει να ζήσουμε το καλοκαίρι με συναυλίες, με φεστιβάλ, με θέατρο, με χορό, με τόπα αθλητικά γεγονότα. Ό,τι δίνει ενέργεια στα καλοκαίρια μας, τα βρίσκουμε στο energyoutloud.gr που δημιούργησε η ΔΕΗ, με όλα τα γεγονότα που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ, αλλά και με ευκαιρίες να κερδίσουμε προσκλήσεις διπλές για αυτά. Οπότε energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ τώρα, για να ανακαλύψετε τι συμβαίνει και να το ζήσετε κιόλας. Δεν μου φεύγετε, επιστρέφω σε λίγο και επιστρέφω και με αγαπημένα τραγούδια, αλλά και με ό,τι αξίζει να ζήσεις και με τον ελληνικό στην Αθήνα. Έχω προσκλήσεις διπλές για αγαπημένη θεατρική παράσταση. Για ακούστε τι έρχεται.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος.
8: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
7: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
8: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο.
13: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

Αντώνης Ρέμος στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους καινούριους. Χρόνια πολλά πήγα να πω. Και χρόνια πολλά μας λένε Ηλία, βεβαίως. Η Ηλιάνα και γιορτάζει σήμερα μεγάλη γιορτή. Να είμαστε καλά, παιδιά, και να περνάμε το καλοκαίρι όμορφα ακόμα και στην πόλη. Και ο Ελληνικός 93,2 φροντίζει για αυτό. Για εσάς που δεν φεύγετε από την Αθήνα, έχω προσκλήσεις διπλές για αγαπημένη θεατρική παράσταση και θα σας τις χαρίσω αμέσως τώρα. Μιλάμε για αγαπημένους ηθοποιούς. Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου. Η λατρεία μου, η Μαριάννα Ετουμασάτου, ο Αλέκος ο Σισοβίτης, αλλά και ο Δημήτρης Φιλιππίδης σε μια πολιτική κομμωδία. Κομμωδία με άποψη, κομμωδία με ουσία, και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά, νομίζω, στο κείμενο του Άκη Δήμου και στη σκηνοθεσία του Μανώλη Δούνια και του Εμίλιου Χιλάκη. Ο λόγος για το Τακούνια στο Βάλτο, στην φιλόξενη και δροσερή ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Οι παραστάσεις συνεχίζονται κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9. Εγώ τώρα έχω για εσάς προσκλήσεις διπλές για την παράσταση της Τετάρτης. Μεθαύριο δηλαδή, στις 9 το βράδυ, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Τώρα μου τις διεκδικείτε, τώρα μου τις κερδίζετε στο Viber του Ελληνικού. Γράφετε Τακούνια, κενό και ονοματεπώνυμο, και αποστολή κάνετε στο 69 84 932 932. Το τονίζω πάλι, μόνο μέσω Viber, έτσι. Τακούνια, κενό, ονοματεπώνυμο, τώρα στο Viber του Ελληνικού, στο 69 84 932 932, για διπλές προσκλήσεις. Και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, εγώ θα σας πάρω από το χέρι και θα σας πάω 36 ολόκληρα χρόνια πίσω, στο 1990. Τη χρονιά που μας συστήθηκε ένα συγκρότημα που έγραψε ιστορία από εκεί και μετά, και μας συστήθηκε με αυτό εδώ το τραγούδι. Η Big Slax. Τώρα, στον Ελληνικό 93,2. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χαζεύοντας λίγο αυτό το δίσκο των Pixel Axe, τον πρώτο του, στο τι άλλο να πεις πιο απλά από το 1990, πέφτει το μάτι μου στο σημείωμα που είχαν γράψει οι Pixel Axe μαζί με τον Μάνο Ξηδούς. Λένε πως λίγοι ξέρουν ότι ο υπερθετικός στα αισθήματα μετριέται με το φως και όχι με τη δύναμη, και ότι χρειάζεται χάδι εκεί που πολλοί βγάζουν το μαχαίρι. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το ότι γυρίζουμε γύρω από τον ήλιο. Το σώμα ξέρει. Σε πέντε αράδες τόσο μεγάλες αλήθειες. Όπως συμβαίνει γενικώς και με τα τραγούδια του Pixel Axe. Ελληνικός 93,2. Καλημέρες πολλές, φωτεινές, αισιόδοξες, ακόμα και στην πιο δύσκολη μέρα, αν έχετε να διανύσετε μπροστά σας. Ελάτε να πάρετε λίγο δύναμη από τα τραγούδια και τη μουσική μας και από την παρέα μας, για να πάνε τα πράγματα καλά που θα πάνε καλά. Θα μου το θυμηθείτε, θα μου στείλετε μήνυμα στο τέλος της ημέρας. Θα πείτε, ρε φίλε, είχες δίκιο, είχα άγχος, αλλά η μέρα εξελίχθηκε καταπληκτικά. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε και την Novibet, και αν είπε κανείς για premium εμπειρία ακόμα και μετά το παγκόσμιο, ξέρει από Novibet, γιατί το Novibet by Novibet δίνει μία premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να απολαύσετε και το υπόλοιπο του καλοκαιριού σας όπως ακριβώς σας αξίζει. Ολοκληρώνετε την εγγραφή σας στην Novibet, μπαίνετε στο Novibers και παίρνετε την προσφορά. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr από την Novibet που έχουμε στην παρέα μας εδώ και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Το ρολόι μας δείχνει 9 ακριβώς. Επιστρέφω με τα νεότερα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Δεν φεύγει κανείς. Ίσα-ίσα μένει εδώ και ετοιμάζει και βαλίτσες για το Ανάβρα Fest που έρχεται την Παρασκευή. Για ακούστε.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Pix Lux. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και ως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Και στον καύσωνα βεβαίως, και αυτό μαζί το περνάμε. Με τα τραγούδια μας, με τη θετική μας ενέργεια, με την παρέα μας εδώ. Και αυτό το πρωί στον Ελληνικό, είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Για μία ακόμα ώρα θα είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία 16 χρόνια μετά κατάφερε να λυγίσει την Αργεντινή στην παράταση με γκολ του Φεραν Τόρες στο 106 και να κατακτήσει το Μουντιάλ του 2026, το δεύτερο στην ιστορία της. Συγκλονιστική στιγμή με τον αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής Λιονέλ Μέση να δακρύζει στο φινάλε του τελικού. Φαντασμαγορικό το halftime show με Μαντόνα, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, BTS, Muppets, Ted Lasso και Σακύρα. Ακόμα και εκεί όμως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπάθησε να κερδίσει για μια ακόμη φορά τα βλέμματα, ζητώντας να πάρει το τρόπαιο στα χέρια του πριν πειρά. Ακόμα και εκεί όμως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπάθησε να κερδίσει για μια ακόμη φορά τα βλέμματα, ζητώντας να πάρει το τρόπαιο στα χέρια.

0: περί τουρκικής μειονότητας της Θράκης, καταγγέλλοντας το κλείσιμο 8 μειονοτικών σχολείων στη Θράκη. Μια περιοχή, μια απόφαση, συγγνώμη, που πάρθηκε με βάση τα δεδομένα εγγραφών και τη γεωγραφική κατανομή του μαθητικού δυναμικού ανά διεύθυνση δευτεροβάθμιας, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σταματώ τις ειδήσεις, μην κάνω άλλο σαρδά, να σας πάω στα του καιρού που είναι πιο σίγουρη η κατάσταση, γιατί έχουμε την χώρα σε ζέστη. Κάποιες περιοχές θα δουν ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου στο θερμόμετρο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 37 με 38 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Να το λέμε, να το κάνουμε πράξη, να το δείχνουμε καθημερινά εκεί που πρέπει. Να σας πω και κάτι άλλο, ακόμα και εκεί που ίσως δεν χρειάζεται. Αν το δείξεις, ίσως να βρεθεί ο λόγος να χρειαστεί αργότερα. Ίσως βρεθεί ο λόγος και ο τρόπος να αλλάξουν οι άνθρωποι που είναι απέναντί μας λίγο πιο στριφνοί, λίγο πιο αυστηροί και εγώ δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Μιχάλης Χατζηγιάννης, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλοκαιρινή, ζεστή και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Να σας πω ότι ανακοινώθηκε πως 7 κλιματιζόμενοι χώροι ανοίγουν από σήμερα στην Αθήνα και για όσο διαρκεύσει ο καύσωνας στο Δήμο Αθηναίων για τις ευάλωτες ομάδες κατοίκων. Γιατί μπορεί εμείς να λέμε εντάξει, την παλεύουμε, το έχουμε, μπαίνουμε σε ένα χώρο με κλιματιστικό, βγαίνουμε, κάπως τη βρίσκουμε την άκρη μας. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι από άστεγοι μέχρι άνθρωποι που βρέθηκαν κατά λάθος στο κέντρο με τόσο πολύ ζέστη που να χρειάζονται αυτή τη βοήθεια και αυτή την ανάσα. Αυτές λοιπόν οι αίθουσες, οι κλιματιζόμενες θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ και πρόκειται για τη Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου, για την Λέσχη Φιλίας στο Νέο Κόσμο η Ανάληψη του Κυρίου, για τη Λέσχη Φιλίας Βοτανικού στην Κοζάνη 4, Κολοκυθούς Έμονος 9 και Άστρους, στον Άγιο Λευθέριο στην Αχαρνών 372, στην Κυψέλη, Σκύρου και Καυκάσου και στους Αμπελόκηπους Πανόρμου και Βαθέως. Άμα γκουγκλάρετε και λίγο θα δείτε και πού ακριβώς είναι, κυρίως για τους ανθρώπους που μπορεί να πετύχετε στο δρόμο, να μην το γνωρίζουν και να έχουν πραγματικά ανάγκη από λίγη δροσιά εκείνη την ώρα. Υπάρχει και μια 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη, το 1595, που καλό είναι να γνωρίζουμε για να ενημερώνουμε για τυχόν περιπτώσεις ανθρώπων που δούμε στο δρόμο είναι αβοήθητοι ή έχουν ανάγκη από δροσιά και δεν μπορούν να πάνε και στις αίθουσες αυτές. Ας το έχουμε στο μυαλό μας και αυτό. Και ας αφήσουμε τα τραγούδια μας να κάνουν τη δουλειά τους, να μας δροσίσουν όπως εκείνα μπορούν και ξέρουν. Γιάννης Πάριος παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: από τις ωραίες αναμνήσεις, η 2002 GR εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλοκαίρι στην πόλη, καλοκαίρι στην Αθήνα, καλοκαίρι με Ελληνικό. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα ολοζώντανα. Αν και σας το λέω ότι φεύγετε σιγά σιγά, το βλέπω και δεν το βλέπω μόνο εγώ στο χάρτη μου τώρα στην κίνηση. Το βλέπω και με τα στοιχεία που λένε εδώ ότι σήμερα μόνο που είναι και Δευτέρα, 100 δρομολόγια αναχωρούν από Πειραιά για τα νησιά και από Ραφίνα και από Λαύριο. Παιδιά, να περάσετε καλά, αν είναι και τους τυχερούς εκδρομής. Να σας πω ότι έχει κίνηση αυτή την ώρα το ποτάμι, κυρίως καλά και στα δύο ρεύματα, πάνω και κάτω, από την Ιερά Οδό μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση πολύ βλέπω στην Αττική Οδό, από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Εκεί το Νέο Ηράκλειο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στα Βρυλίσια μου προσέχετε το ρεύμα προς τη Λευσίνα. Πύκνηρο ή ένα διαστήματα σε Κηφισίας και Μεσογείο, όχι κάτι συγκλονιστικό. Η Αλεξάνδρα στην Άνοδο έχει καθυστερήσει. Στο κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση σε Βασιλίσσης Σοφίας, Πειραιός και στη Λεωφόρο Σύγκρου. Στη Βουλιαγμένης αναδιαστήματα. Η παραλιακή μια χαρά παραδόξως. Και όπως είπαμε, κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και μέχρι να φύγετε εσείς για τη δική σας εκδρομή, και εσείς και εμείς, πάμε σε μια μουσική εκδρομή από τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Ευστάθιο Δράκο. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ρομαντικό όπως η καλοκαιρινή ερωτές. Και μην ακούσω τώρα απόψεις του τύπου ότι αυτά τα ζεις μοναχά όταν είσαι σε μικρή ηλικία κτλ. Αν έρθει ο έρωτας, δεν θα υπολογίσει ακόμα κι αν είσαι 198 ετών. Αφήστε τα αυτά, τα έχουμε δει, είναι ιστορία ζωής. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, με τα τραγούδια μας, με την καλή μας διάθεση. Να πάει και αυτή η Δευτέρα καλά, η Δευτέρα του 20, της 20ης του Ιούλη. Να σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν βγει κάποιες οδηγίες προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς για να σταματήσει η σεξουαλικοποίηση των αθλητριών στους αγώνες γυναικείου στίβου. Τι σας λέω τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου και η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η γνωστή EBU, δημοσίευσαν αυτές τις νέες οδηγίες και αφορούν αποκλειστικά στην τηλεοπτική κάλυψη του γυναικείου στίβου. Προτείνουν λοιπόν στις κάμερες και στους τηλεοπτικούς σταθμούς να αποφεύγουν 13 συγκεκριμένες γωνίες λήψης, όπως παρατεταμένα κοντινά πλάνα σε σημεία του σώματος, λήψεις από πολύ χαμηλή γωνία, αργές επαναλήψεις χωρίς τεχνική αξία. Προς το παρόν πρόκειται για συστάσεις προς τους σταθμούς και όχι για υποχρεωτικό κανόνα. Να σας πω βέβαια ότι αντίστοιχες οδηγίες στους αγώνες ανδρών δεν έχουν δοθεί. Αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης και έχει γίνει και κουβέντα στα social media επ' αυτού. Να σας πούμε ότι οι αθλήτριες έχουν ήδη τη δυνατότητα να επιλέξουν στο τι ακριβώς θα φορέσουν, για το αν θα φορέσουν σορτσάκι ή κάτι άλλο την ώρα του αθλήματος. Εγώ το βρίσκω βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όλο αυτό, αρκεί να είναι και καθολικό. Θέλω να πω ότι σεξουαλικοποίηση δέχονται όχι μόνο οι γυναίκες αθλητρίες, δέχονται και οι άντρες αθλητές. Και το έχουμε δει με πλάνα που γίνονται viral ούκο λίγες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάντως σίγουρα είναι μια κίνηση, ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλο αυτό. Επιστροφή στα τραγούδια μας, επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στην Χάρης Αλεξίου. Τώρα, στον Ελληνικό 92, 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
1: Πω, διαβάζω στα μηνύματά σας, παιδιά, και δεν κρατιέστε πια. Είναι οι μέρες που θέλετε να φύγετε άδεια. Λογικό. Λογικό, βγαίνει και η κούραση όλη τη χρονιά. Αλλά να σας πω και κάτι. Θα έρθει και αυτή η στιγμή που θα βγούμε στην άδεια. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς. Εμένα συμβαίνει συχνά. Τις τελευταίες μέρες, εκεί που τελειώνει η άδεια, με πιάνει και μια επιθυμία να γυρίσω πάλι στη ρουτίνα μου. Δεν ξέρω αν είμαι περίπτωση, αν πρέπει να το κοιτάξω και αυτό με την ψυχολόγο μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα θέματα που μαζεύονται, οπότε δεν βγαίνω μάνα. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου, επιστρέφω σε λίγο με αυτό που μας φτιάχνει τη διάθεση, γιατί πάντα και η καλή διάθεση περνάει από το στομάχι πέρα από τον έρωτα. Σας έχω το γευστικό δώρο της ημέρας από την Pizza Fan. Μόλις επιστρέψω στην παρέα μας πάντα η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ που είναι εδώ με λόγους για να πούμε αλληλούια, ενεργειακούς λόγους. Ως επιτοπλίστων, μιλάω για τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ενώ η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος αναλαμβάνονται από τη ΔΕΗ. Ένας πονοκέφαλος λιγότερος. Εσείς απλά απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20% για να είστε και μέσα στον προϋπολογισμό σας. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο ΔΕΗ.gr. Επιστρέφω με Δημήτρη Μητροπάνο, μη φύγει κανείς.
2: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93.2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30% έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

μόνος κάνει στον Ελληνικό 93,2. Η παρέα σου όταν πηγαίνεις στη δουλειά, όταν γυρίζεις από τη δουλειά, ακόμα και την ώρα της δουλειάς, αλλά και στις υπόλοιπες στιγμές σου και το Σαββατοκύριακο, με τα τραγούδια που σε κάνουν να νιώθεις λίγο καλύτερα. Και άμα νιώσεις λίγο καλύτερα μέσα σου, να δεις πώς θα ακολουθήσει και η υπόλοιπη ημέρα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Λοιπόν, για λίγο ακόμα Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό, μέχρι να σας δώσω το γευστικό καθιερωμένο δώρο της ημέρας από την Pizza Fan. Έχω για εσάς ακόμα ένα Pizza Fan Combo με μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα που θα γίνουν δικά σας μετά από κλήρωση. Στα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού γράφετε Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 69 84 932 932, τώρα παρακαλώ μέσω Viber, και να θυμάστε πως η Pizza Fan λύνει και το αιώνιο δίλημα πίτσα ή μπέργκερ. Ξεχάστε αυτά τα διλήμματα. Με τη νέα προσφορά παίρνεις ένα Smartbox Selfie και ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50. Μιλάμε για deal συγκλονιστικό. Απολαμβάνουμε ατομική πίτσα 6 τεμαχίων με επιλογή από 16 συνταγές μαζί με σκορδόψωμα, πατάτες cross-cut, onion rings, φτερούγες κοτόπουλο και γλυκό τσοκοκράτς. Μπαίνετε τώρα στο app ή το site της Pizza Fan και το παραγγέλνετε. Το διάβασα και μου ήρθε μια μικρή σβισμάρα που λέει και η γιαγιά μου έλεγε. Θεός χωρέστη. Λοιπόν, Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984 932 932 λίγο πριν το τέλος. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Και κάπως έτσι σας αφήνω, ελπίζω, σε πολύ καλά χέρια στη δουλειά σας, μάλλον σε πολύ καλή διάθεση στη δουλειά σας, γιατί σε καλά χέρια σας αφήνω σίγουρα. Έρχεται η Έλληνα Δημητράκη για να σας κάνει παρέα και τις ώρες αιχμής και τις ώρες της δουλειάς με τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα μας είχαμε και την Novibet, η οποία για τα προκριματικά όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχει για εσάς το παιχνίδι που σας αξίζει. Στην Novibet πάντα ανακαλύψτε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνετε λεπτό από τη δράση με έτοιμα δελτία φτιαγμένα για εσάς που σας περιμένουν απλά να τα κλικάρετε και να τα παίξετε. Τόσο απλό. Πληροφορίες στο novibet.gr. Και από το Δημήτρη Μιλιόγλου ένα τεράστιο φιλί, ένα τεράστιο ευχαριστώ που και σήμερα ξυπνήσαμε παρέα. Ελπίζω να ξυπνήσαμε καλά. Ας το κάνουμε και αύριο στις 7 ακριβώς. Εδώ θα είμαστε για ακόμα ένα πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά και να θυμάστε πως η μέρα έξω είναι ζεστή πολύ, αλλά υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή μας εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
1: «Ελληνικός 93,2».
2: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
2: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
2: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλημέρες, καλημέρες, δροσερές καλημέρες κυρίως σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε και πάμε να την καλωσορίσουμε μαζί με τα τραγούδια μας φυσικά. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσύλλας στον ήχο μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να αποφασίζω και κλεισμένων των θυρών. Είμαι από αυτούς που πάντα μένουνε απ' έξω, γιατί δεν

Σχήμα λόγου. Αντώνης Βαρδής, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Μια σπουδαία μουσική συνάντηση από τα μέσα της δεκαετίας του 80 που ξεκίνησε σαν σχήμα λόγου αλλά έμεινε στην ιστορία ως απόλυτη αλήθεια. Και βεβαίως σε στίχους του Κώστα Τρυπολιτή, ένα τραγούδι που κατέκλυσε τα ραδιόφωνα την εποχή που κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 80. Καλημέρες, καλημέρες, πολλές και δροσερές. Είπαμε, τη χρειαζόμαστε τη δροσιά σήμερα και αύριο και μεθαύριο, αυτές τις μέρες γενικά. Και πάμε και στη ματιά μας στην επικαιρότητα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει αρκετές περιοχές σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των ακραίων θερμοκρασιών αυτές τις μέρες. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, η τιμή του Brent κατέγραψε άνοδο 3,3% φτάνοντας στα 91 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες στρατιωτικές εμπλοκές στη Μέση Ανατολή. Ολοκληρώνεται σήμερα το στάδιο των ενστάσεων στη δίκη για τα Τέμπη, η απολογία του τέταρτου κατηγορούμενου για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Νέα πρόκληση της Άγκυρας κάνει ξανά λόγο για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για το πακέτο της ΔΕΘ. Στην παρέα σας πάντα ο Ελληνικός 93,2 και όλα τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: Αγάπη.
1: Προς αναζήτηση της αγάπης από τα αγαπημένα τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη, κυκλοφόρησε το 2004 μέσα από το δίσκο του «Ακατάλληλη στιγμή» σε στίχους της Ελεάνας Βραχάλη, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 στην πρωινή μας παρέα, εδώ και στα όμορφα μηνύματά σας. Καλημέρες, καλημέρες σε όλους. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις από τα Άνω Λιώσια μέχρι το Νέο Ηράκλειο. Ο Κηφισός στην Άνοδο, αυξημένη κίνηση έχει από τα Κτέλη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου και του Εγάλεο. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισίας καθυστερήσει στην Άνοδο και στο ύψος της Κατεχάκη, ενώ πυκνή ροή έχει και σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Ήρεμα τα πράγματα στο κέντρο αυτή την ώρα. Αυτά ήταν τα νέα μας από τους δρόμους.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Αυτό ήταν το Φύγε, ένα από τα πιο δυνατά μουσικά παντρέματα των τελευταίων ετών, η σπουδαία Χάρης Αλεξίου. Συναντά την ομοί ποιητική αλήθεια του Λέξ, αποδεικνύοντας ότι η καλή μουσική δεν έχει στεγανά ούτε ηλικία. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα συντονισμένη, και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα διεθνή μας, στο εξωτερικό δελτίο. Ένατη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιδρομών, ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε νέο κύκλο σφοδρών πληγμάτων κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτικές υποδομές και τη βορειοδυτική πόλη Ταμπρίζ. Φλέγεται ο κόλπος του ορμού. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και ακινητοποιήθηκαν στα στενά, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παράλληλα εκτόξευσε πυράβλους προς την Ιορδανία. Νέος πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ, ο ηγέτης των εργατικών, αναλαμβάνει σήμερα επίσημα τα καθήκοντά του ως ο 7ος πρωθυπουργός της χώρας μέσα σε μια δεκαετία. Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και βρέθηκε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: 8ωρο, ποιο 8ωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Valley. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk. Και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
1: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
1: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ναι, μιλάμε. Εμείς θα πούμε όμως δύο πράγματα για τον καιρό μας, μιας και η χώρα εισέρχεται στο πρώτο πολύ ισχυρό θερμό επεισόδιο του καλοκαιριού. Συνθήκες καύσωνα λοιπόν στη χώρα μας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά του 40-41 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 29 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ημέρες περιμένουμε και μικρή περαιτέρω άνοδο, αλλά από την Πέμπτη έρχεται, λένε, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές καταιγίδες. Μέχρι τότε, αν πρόκειται να βγούμε έξω, ξέρετε, καπέλο, αντιλιακό και οπωσδήποτε μαζί μας μπουκαλάκι με νερό. Όλα τα απαραίτητα δηλαδή.

0: ένταση, πάθος, χαμόγελο και φωνή. Ελεονόρα Ζουγανέλη και η αγάπη αργή σε στίχους της Όλγας Βλαχοπούλου και στη μουσική του Τρίφωνα Κουτσουρέλη. Και εμείς που ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα και συνεχίζουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Ω, πάπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: κατοικία μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Καλημέρες, καλημέρες. Εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2, στην κορυφή της δεύτερης μας ώρας, με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, τις στάσεις μας μέσα στα χρόνια, αλλά και ωραίες προτάσεις για το βράδυ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Λαϊκός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

Ήταν η Ρένα Μόρφη στο τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά. Και εμείς έτσι λυκνιζόμενοι μάλλον, θα πάμε να κάνουμε το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. 20 Ιουλίου η μέρα λοιπόν αποδεικνύει ότι η ιστορία αυτή έχει έντονο ταπεραμέντο, αφού καταφέρνει να χωρέσει ολυμπιακές πρωτιές και ποιητικές φυγές. Όλα για μας σήμερα ξεκινούν από το 1936, έτσι σύμφωνα με αυτά που έχω διαλέξει. Στην αρχαία Ολυμπία λοιπόν, ακριβώς το μεσημέρι, σαν σήμερα εκείνη τη χρονιά, η προθιέρια Κούλα Πράτσικα ανάβει την Ολυμπιακή Φλόγα για πρώτη φορά στην ιστορία, δίνοντας τη δάδα στο Γκώστα Κονδύλι. Η Φλόγα λοιπόν ξεκινά ένα σπριντ 11 ημερών στα χέρια 3.840 λαμπαδιδρόμων με προορισμό το Βερολίνο, υπενθυμίζοντας στην ανθρωπότητα ότι μερικές φορές για να μεταφέρεις κάτι σημαντικό χρειάζεσαι απλώς καλά πνευμόνια και όχι οπτική ίνα. 2 χρόνια νωρίτερα, το 1934, σαν σήμερα, έρχεται στη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, το πιο λαμπερό αστέρι του ελληνικού κινηματογράφου, έτοιμη να γεμίσει τις επόμενες δεκαετίες με νάζι, με χαμόγελο και χτυποκαρδιά. Η μέρα βέβαια έχει και τις μελαγχολικές της αποχρώσεις. Το 1928, σαν σήμερα, εκείνη την ημέρα επιλέγει να φύγει από τη ζωή ο σπουδαίος μελαγχολικός ποιητής μας ο Κώστας Καριωτάκης, αφήνοντας πίσω τους στίχους εγχειρίδιο για την υπαρξιακή αναζήτηση. Πολλά χρόνια μετά, το 1989, ο κόσμος χάνει και το μοναδικό βλέμμα του Κώστα, του Γιάννη Τσαρούχη, του ζωγράφου που κατάφερε να μετατρέψει τους Έλληνες ναύτες και τους λαϊκούς ανθρώπους σε αθάνατα έργα τέχνης, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά κρύβεται στην απλότητα. Δυστυχώς, το ημερολόγιο της 20ης Ιουλίου κρύβει και στιγμές που η λογική πήγε περίπατο. Το 1971 λοιπόν, σαν σήμερα, η δικτατορία αποφασίζει να αφαιρέσει την ελληνική ηθαγένεια από την εκδότρια της Καθημερινής, Ελένη Βλάχου. Μια εκ των προτέρων καταδικασμένη προσπάθεια των συνταγματαρχών να αποδείξουν ότι το μελάνι και η ελεύθερη γνώμη μπορούν να σβηστούν με ένα κρατικό διάταγμα. Η πιο βαριά σκιά όμως πέφτει το 1974. Η μαύρη επέτειος της επιχείρησης Ατίλας σηματοδοτεί την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 40.000 στρατιώτες με τη στήριξη αεροπορίας και ναυτικού παραβιάζουν κάθε έννοια διεθνούς δικαίου στις βόρειες ακτές του νησιού. Το αποτέλεσμα, μια πληγή που μένει ανοιχτή. Το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας υποκατοχή, 200.000 πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, 4.000 νεκροί και 1.619 αγνοούμενοι. Μαζί χάνεται και η οικονομική ραχοκοκαλιά του τόπου, 65% της καλλιεργήσιμης έκτασης, 70% του ορυκτού πλούτου, 70% της βιομηχανίας και 80% των τουριστικών υποδομών, υπενθυμίζοντάς μας ότι οι αριθμοί πίσω από τις τραγωδίες είναι πάντα αμήλικτη. 20 Ιουλίου λοιπόν. Μία μέρα γεμάτη αντιθέσεις, όπου το φως της Ολυμπιακής Φλόγας και της τέχνης παλεύει αιώνια με το σκοτάδι της πολιτικής και του πολέμου.

Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε ερωτεύομαι, σε στίχους της Ελένης Φωτάκη και στη μουσική του Γκότια Βελισάρη, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και φύγαμε και έξω στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Ο Κηφισός είναι πεντακάθαρος. Η Αθήνων με πυκνή ροή στο μεγαλύτερο μέρος της. Η Κηφισία στην άνοδο στο ύψος μόνο της Κατεχάκη και στην κάθοδο μόνο στο ύψος του Ψυχικού. Και στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Έπαψες αγάπη να θυμίζεις ιστορίες για έρωτες μεγάλους, προδοσίες και άλλα τέτοια που πάντα γεννάνε όμορφα τραγούδια όμως. Ένα από τα πιο διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια της σύγχρονης ελληνικής μουσικής κυκλοφόρησε το 1998 στο δίσκο Steel Vuitton Pix Lux, έναν από τους πιο εμπορικούς δίσκους του ελληνικού ροκ. Τη μουσική βεβαίως υπογράφει ο Φίλιππος Πιάτσικας και τους στίχους συνέθεσαν ο ίδιος σε συνεργασία με την Νίκη Παπαγεωργίου και την Όλγα Βλαχοπούλου εδώ στον ελληνικό 93,2. Και ας ξεκινήσουμε και τη βόλτα μας. Τι έχουμε λοιπόν για απόψε? Six Women in Greek Tragedy στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόλου 5 στην Πλάκα είναι αυτό. Είναι μια ανοιχτή θεατρική παράσταση στα αγγλικά, είναι ιδανική δηλαδή και για ξένους καλεσμένους, που ζωντανεύει εμβληματικές μορφές της αρχαίας τραγωδίας. Μίδια, Ηλέκτρα, Αντιγόνη. Στη γραφική πλάκα όλα αυτά, στην πανέμορφη πλάκα, και περιλαμβάνει και διαδραστική έκθεση αρχαίας ελληνικής μάσκας. Έτσι, bonus track είναι αυτό. Για απογευματινό περίπατο τώρα, ιδανικό κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είναι ιδανική δροσερή βόλτα στο κανάλι και το Μεσογειακό Πάρκο. Μπορείτε να επισκεφτείτε και τις δωρεάν μόνιμες ή περιοδικές εκθέσεις φωτογραφίας και τέχνης στους χώρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης ή να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα από το Φάρο με θέα όλη την Αθήνα. Και εναλλακτική πρόταση έτσι για να κλείσει όμορφα η βραδιά, αν θέλετε κάτι πιο χαλαρό αλλά απόλυτα πολιτιστικό, η θερινή κινηματογράφη της Πλάκας, το Σινέ Θησίο, το Σινέ Παρί ή ό,τι προτιμάτε ή ό,τι είναι και κοντά σας, προσφέρουν προβολές κλασικών και νέων ταινιών με θέα την Ακρόπολη, συνδυάζοντας την έξοδο με παγωμένη μπύρα και παραδοσιακό γλυκό βύσσινο και άλλα πολλά ωραία, έτσι για να κλείνει γλυκά η βραδιά.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Δάφνης Πάριος και Ελληνικός 93,2. Εδώ πηγαίνοντας να κλείσουμε και τη δεύτερη μας ώρα, θα σας πάω όμως μια βόλτα στην Ινδία, όπου ένα πρωτοφανές πολιτικό κίνημα της Gen Z κάνει αυτή την ώρα το γύρο του κόσμου. Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Μάιο, όταν ο πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, κατά τη διάρκεια μιας δίκης, παρομοίασε υποτιμητικά τους άνεργους νέους της χώρας με κατσαρίδες. Αντί όμως εκείνοι να θυχτούν, πήραν τη λέξη, την έκαναν σημαία τους και ίδρυσαν λοιπόν το κόμμα των κατσαρίδων. Το διαδικτυακό αστείο μετατράπηκε αμέσως σε κίνημα οργής με 22 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, παρακαλώ. Τα πράγματα σοβάρεψαν απότομα σήμερα. Χιλιάδες υποστηρικτές του κινήματος αψήφισαν τις απαγορεύσεις και συγκρούονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους του Νέου Δελχή με την αστυνομία, η οποία απαντά με σκληρή χρήση γκλοπ για να τους εμποδίσει να φτάσουν στο κοινοβούλιο. Οι νεαροί διαδηλωτές ζητούν επίμονα την παραίτηση του Υπουργού Παιδείας μετά από επαναλαμβανόμενες διαρροές θεμάτων σε κρίσιμες εξετάσεις που έκριναν το μέλλον εκατομμυρίων υποψηφίων. Και κάπως έτσι οι πολιτικοί στην Ινδία ανακάλυψαν με τον δύσκολο τρόπο τον χρυσό κανόνα της βιολογίας, ότι οι κατσαρίδες επιζούν ακόμα και μετά από πυρηνικό πόλεμο. Σιγά μην τους σταματούσαν μερικά γκλοπ.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Τρίτη ώρα μαζί, άλλη μία ώρα με αγαπημένα τραγούδια αλλά και διαγωνισμό και προσκλήσεις που σας έχω, όπως και υπέροχο αφιέρωμα που σας έχουμε ετοιμάσει.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Χάρης Αλεξίου και δεν υπάρχουν λόγια. Στους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, στη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε το 1988 και ήταν ένα από τα πολύ δυνατά τραγούδια εκείνης της χρονιάς. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και έφτασε και η στιγμή για το διαγωνισμό μας. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσους Δέι του Αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη και πολύ ακόμα και 20 χορευτές και ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ μπορείτε να το απολαύσετε. Τώρα, αν θέλετε να απολαύσετε και εσείς το μοναδικό αυτό musical, σας έχουμε προσκλήσεις και στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 και γράφετε θέατρο Άλσος και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Μερικά τραγούδια θέλεις να τα ακούσεις μέχρι την τελευταία τους νότα. Μαρίζα Ρίζου και η Σωτηρία της Ψυχής. Μια εκτέλεση που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2 συντονισμένη. Και εμείς τη βόλτα μας έξω για να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Αττική Οδό έχουμε πυκνή ροή από το Ζεφύρι μέχρι την Μεταμόρφωση. Ο Κηφισός είναι πεντακάθαρος αυτή την ώρα. Η Αθηνών σε μεγάλα της τμήματα έχει πυκνή ροή επίσης. Η Κηφισίας πυκνή ροή στην άνοδο σε Ψυχικό και Χαλάνδρα και στην κάθοδο στην Κατεχάκη και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας και Σταδίου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πράξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ο Παπαζό και ο Αγγίλας μας καλούν στο ατελιέ τους, μας προτείνουν να αγκαλιάσουμε το χάος και το φως της ζωής μας με την ίδια ακριβώς αγάπη από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες μουσικές συμπράξεις της ελληνικής pop σκηνής εδώ στον ελληνικό 93,2 στα όμορφα ταξίδια μας και πάμε και στα άλλα όμορφα που σας ετοιμάζουμε τώρα. Τα soundtracks του ελληνικού 93,2 λοιπόν ολοκληρώνουν την πρώτη του σεζόν με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά, στον αγαπημένο Κώστα Λιβαδά. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπαμπαλή, η Νίνα Μαζάνη συναντιούνται σε ένα μουσικό αφιέρωμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστές ερμηνείες. Μπορείτε να το απολαύσετε λοιπόν το νέο αυτό επεισόδιο στο επίσημο κανάλι μας, στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube. Και βεβαίως σας ευχαριστούμε που αγκαλιάσατε τα soundtracks από το πρώτο επεισόδιο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη νέα σεζόν με ακόμη περισσότερη μουσική, με ακόμα περισσότερα αγαπημένα πρόσωπα και επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Ανδριάνα Μπάμπαλη.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η Pizza Premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

τα είπε όλα. Τι να πω. Ο Στέλιος Ρόκος στα καλοκαίρια με πιάνει μια τρέλα και ειδικά με αυτές τις θερμοκρασίες. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, πάμε να κλείσουμε με ένα Κωστή Μαραβέγια.

0: ακούσαμε και το Φάρο με τον Κώστη Μαραβέγια και κάπου εδώ και κάπως έτσι κλείνουμε τη σημερινή μας πρώτη εκπομπή για την εβδομάδα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ. Έχει έρθει το κορίτσι μας καυτό-καυτό. Τώρα δροσίζεται. Παίρνει τα ίσια της για να σας παραλάβει απ' έξω.
1: Μετά τη σάουνα.
0: Μετά τη σάουνα που έζησε εκεί έξω. Λοιπόν, εμείς θα το πούμε και πάλι αύριο το πρωί από την Έλενα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
3: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Θώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτή είναι η ζωή λοιπόν, και Πάνος Μουζουράκης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε, ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας βρίσκουν κάπου δροσερά. Πολύ ζέστη σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Υπομονή θα κάνουμε, καλοκαίρι είναι, τι να κάνουμε. Ελπίζω να μην είστε σε κάποιο ηλεκτρικό λεωφορείο ή μετρό, γιατί τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν κλιματιστικό, και σας το λέω από την εμπειρία μου και σήμερα το πρωί. Ελπίζω λοιπόν να είστε κάπου δροσερά. Σας στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς, γιατί έχει περάσει το μισό καλοκαίρι και ακόμα δουλεύουμε. Δεν γκρινιάζω άλλο. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω φωτογραφίες από παραλίες, ποίηματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και πώς ταιριάζει το επιφώνημα που ακολουθεί, Νατάσα Θεοδωρίδου και αχ.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

πήρες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύψεις.

θάλασσα μου σκοτεινή και Νίκος Πορτοκάλογλου εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Χαμηλώνουν τα πράγματα. Λίγη κίνηση στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Δύο μέρες μόνο και Δήμητρα Γαλάνη εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Δευτέρας 20 Ιουλίου. Μια μέρα σαν και αυτή το 1934 γεννιέται η Αλίκη Γιουκλάκη. Είχε δηλώσει: η σχέση μου με τον κινηματογράφο έγινε σχέση εραστή και ερωμένης. Αυτός όλο ζητούσε και εγώ όλο έδινα. Μπήκα στο χορό και ήμουν η κορυφαία σε αυτό το ατέλειο το γαϊτανάκι που κράτησε πολλά χρόνια. Η μάχη για την πρωτιά είναι τρομακτική. Όταν κρατήσει τα ηνία στο χέρι, τότε μεθάς και εσύ από τον καλπασμό. Θέλεις να είσαι μόνο πρώτη. Η από τα λάθη που έχω κάνει πέφτει αποκλειστικά στους δικούς μου ώμους. Μια μέρα σαν και αυτή επίσης φεύγει από τη ζωή το 1989 ο σπουδαίος ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης, ο οποίος έλεγε πως στην Ελλάδα βλέπουμε μόνο τη δυσάρεστη και την αδύνατη πλευρά κάθε πράγματος. Όλοι ξέρουν το τι δεν γίνεται και ικανοποιημένοι με την απεσιόδοξη γνώμη τους κατηγορούν κάθε άνθρωπο που έχει δράσει και προσπαθεί να κάνει κάτι. Αυτά από την Αλίκη Βουγιουκλά και τον Γιάννη Τσαρούχη. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Κώστα Τυρουνά και Μη Τη Το Πεις.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

ντροπή σου και Αντώνης Ρέμος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξέρετε τι σκέφτομαι πολλές φορές? Ότι η ζωή τελικά είναι μια σειρά από ανταλλαγές. Δίνουμε χρόνο, ενέργεια, εμπιστοσύνη και καλό είναι να ξέρουμε τι πραγματικά παίρνουμε πίσω. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό, σε κάνουν αποτελεσματικό, σε κάνουν ελεύθερο. Αυτός είναι ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, αλήθεια χωρίς φίλτρα, έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλη τη βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Κυρίες και κύριοι, έρχεται ο Θοδωρής Βουτσικάκης και Τυχερό Αστέρι. Έρχονται διαγωνισμοί. Να έχετε το νου σας, πολύ ωραίοι διαγωνισμοί. Τυχερό Αστέρι και Θοδωρής Βουτσικάκης, άμεσα τώρα εδώ στον Ελληνικό. Εσύ.

Δημήτρης Μπάσης, Χρήστος Μαστόρας, σε ένα λεπτό εδώ στον Ελληνικό 93,2 και τώρα. Νομίζω ότι περνάμε στον αγαπημένο σας διαγωνισμό, έτσι πραγματικά και εγώ νομίζω θα δηλώσω συμμετοχή αν και δεν μπορώ. C-Jet, κυρίες και κύριοι. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και οικονομικά από τη Ραφίνα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις σε 8 παρα 20, 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλωτη C-Jet. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jet, κερδίζεις καλοκαίρι. Και τώρα έχουμε διπλάκτιο πλοϊκά εισιτήρια μεταεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jet. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας C-Jet, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Ένας τυχερός κάθε μέρα. C-Jet, το ονοματεπώνυμό σας, μην το ξεχνάτε παρακαλώ, και αποστολή στο 6984-932-932. Μέσω Viber γίνεται ο διαγωνισμός μας. Καταλαβαίνετε, έρχονται κατά δεκάδες τα μηνύματά σας. Καταλαβαίνω γιατί. C-Jet, λοιπόν, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Και έρχεται τώρα ο Κωστής Μαραβέγιας με τους Mamba LD να μας τραγουδήσουν τα ζηλιάρικα σου μάτια με την υπογραφή του Μάρκου Βαμβακάρη.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κωστή Μαραβέγη και του Σίμαν Μπελίτη. Εξαιρετική διασκευή. Τώρα θα πρέπει να σα αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Σταύρο Σιόλα για Φωτεινή Βελοσιώτου Διόδια. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μήνυματά σας μέσω Viber 6984-932-932. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: και πες με αγάπη.
1: Κοιτάμε και ένα τάσο από φίλιο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπή μα. Μετράμε 12 λεπτά μετά τι 2. Σαν φωματιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τι 4. Παρέα σα. Υπομονή, υπομονή, υπομονή και ψυχραιμία. Αύριο και μεθαύριο. Η ζέστη και από Πέμπτη και Παρασκευή θα δροσιστούμε. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλω την υπομονή σα. Και όχι φόβο και τρόμο. Τίποτα. Μια χαρά. Τρει μέρε είναι θα περάσουν. Συνεχίστε και η επικοινωνία μα μέσω Viber 6984-932-932. Έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί. Γι' αυτό είπαμε να έχετε το νου σα. Για την ώρα, Γιάννη Πλούταρχο, όλα σε σένα τα βρήκα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

αντίθετα και Βασίλης Πουλάς εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Πατησίων, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

0: Μικρός Ιτανικός και Λαυρέντης Μαχαιρίτσας εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Δευτέρας 20 Ιουλίου. Όπως κάθε μεσημέρι μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. Και τώρα, μετά από μια ξεχωριστή σεζόν γεμάτη από τα τραγούδια, μεγάλες στιγμές και την αγάπη που δείξατε στα soundtracks του Ελληνικού, ήρθε η ώρα για το καλοκαιρινό φινάλε. Το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν είναι αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά, έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια τους σε μια μουσική συνάντηση που κλείνει τον πρώτο κύκλο των soundtracks. Διαθέσιμο λοιπόν είναι στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube, μπορείτε να το απολαύσετε. Τα soundtracks επιστρέφουν τη νέα σεζόν με νέες ιστορίες, νέους καλλιτέχνες και ακόμη περισσότερη μουσική. Και εγώ επιστρέφω σε λίγο και θα ακούσουμε μαζί Ελεονόρα Ζουγανέλη και Από Έρωτα.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Μη μου μιλάς για καλοκαίρια και Σοφία Ερβανίτη. Όχι, μόνο για καλοκαίρια θα μιλάμε, για τίποτα άλλο. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τι θα λέγατε Τετάρτη το βράδυ να δείτε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Τα Κούνια στο Βάλτο. Πρωταγωνιστούν Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, αυτή την Τετάρτη, 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Στείλτε το μήνυμά σα και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Τα Κούνια, το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Τα Κούνια, μην ξεχνάτε το όνομα τεπώνυμό σας παρακαλώ, και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους, και έρχεται η Χάρης Αλεξίου και ένα φιλί.

0: κακό έλεγε λίγο στη ζωή είναι μικρή. Να φιλάς αργά, να γελάς τρελά, να αγαπάς αληθινά και να συγχωρείς γρήγορα. Ένα φιλί και Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Δευτέρας 20 Ιουλίου. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Εύχομαι η δροσιά σας να είναι εσωτερική, γιατί εξωτερικά δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Για τρεις μέρες τι να κάνουμε, θα ψηθούμε, θα καούμε, αλλά δεν πειράζει, είναι καλοκαίρι. Να είστε κάπου δροσερά, αυτό εύχομαι. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Αλκίνο Ιωαννίδη και ο Βόσπορος.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Μια ανάσα πριν τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπ φώμα της χιόρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

Απόλαυσε ολόκληρο το soundtrack στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube. Απόλαυσε ολόκληρο το soundtrack στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube.

Από την πορνογραφία του Μάνου Χατζηδάκη, μπαλάδα των αισθήσεων και των παρεστήσεων σε στίχους του Άρη Θαβαράκη. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 με τη μοναδική φωνή του Βασίλη Λέκα. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Μέτραμε 10 λεπτά μετά τις 3. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας, σας ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ για τα μηνύματά σας. Γενναιόδωρα και υπέροχα όπως πάντα. Σας ευχαριστώ και για τις φωτογραφίες και για τις θάλασσες και για τα βουνά και για όλα. Συνεχίζεται λοιπόν η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984 932 932 και πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Μεθυσμένη καρδιά και πίξ κλάξ, πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Μεσογείου και Κηφισίας Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Λιωμένο παγωτό και ξύλινα σπαθιά. Το τραγούδι μας έρχεται το 1995. Ήταν ο δεύτερος δίσκος των ξύλινων σπαθιών με τίτλο Πέρα από τις πόλεις της ασφάλτου. Ένα τραγούδι που εκτόξευσε πραγματικά τα ξύλινα σπαθιά. Και φυσικά το έχουμε συνδέσει με τα καλοκαίρια μας. Λιωμένο παγωτό εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά θα επιστρέψουμε. Θα ακούσουμε το Σοκράτη Μάλαμα. Εκείνο το καιρό, δεν είχε, δεκαετία του 90, δεν είχε πάρα πολλά χρήματα και ήθελε να κάνει ένα δώρο στην τότε σύντροφό του. Και του έγραψε ένα τραγούδι. Ποιο είναι αυτό? Η Πριγκιπέσσα που θα ακούσουμε σε λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Και ζαλίστηκα γλυκερία εδώ στον ελληνικό 93,2. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής μας. Ο Διονύσης Καστόρας είναι ήδη στο στούντιο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Μου λέει ότι έχει πάρα πολύ ζέστη έξω. Χριστέ μου, τι έχω να περάσω σε 10 λεπτά από τώρα. Διονύση μου, γεια σου Διονύση μου, καλή μας εβδομάδα.
1: Καλή
0: και δροσερή εβδομάδα να έχουμε. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Χαρούλη Αλεξίου και Νατάσα Μποφίλιου, συναυλία. Ένα στίχο αγαπώ πάρα πολύ. Καλά, όλους τους στίχους, αλλά κυρίως ένα που λέει: σε έβλεπα από το πλάι και έλεγα γελάει και σήμερα.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να ομορφύναμε, να δροσίσαμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τις αποφωματισιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχε σαλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πήγε στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδε μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχει δει ποτέ. Και είπε, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
7: Relax.
6: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος.

0: ανακύκλωση και στο παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Όπου κι αν είστε, τα απογεύματα είναι δικά μας εδώ στον Ελληνικό 93,2 μαζί μέχρι τις 7 εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Για την ιστορία, να ξέρετε ότι ήταν το 1986, κυκλοφόρησε τότε ένα άλμπουμ με τον τίτλο «Καλή Ακρόαση». Ήταν η Σοφία Βόσου και η Διονύση Τσακνής μαζί, ένα άλμπουμ με τεράστια επιτυχία, εκεί μέσα κρυμμένο και το φιλαράκι που έκανε το ταξίδι του στο χρόνο. Αγαπημένο τραγούδι με πολλά συναισθήματα, όπως είπα, που όλοι έχουμε ζήσει κάποια στιγμή, και πάμε να βρούμε μαζί την άκρη, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Όσο γίνεται πιο δροσερή, εγώ το είπα και τα αφήνω. Τώρα τι να μας πούν 38 βαθμοί Κελσίου και ο καύσωνας. Εμείς έχουμε συνηθίσει από αυτά. Σκεφτείτε ότι είμαστε στην καρδιά του Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, και τώρα, μόλις τώρα, έχουμε μπροστά μας 2-3 μέρες καύσωνα, του πρώτου καύσωνα του καλοκαιριού. Ελπίζω να είναι και ο τελευταίος, αλλά αυτό που σας είπα, εμείς πια έχουμε συνηθίσει. Πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 7. Πολλά θα πούμε, περισσότερα θα ακούσουμε, και πάμε μαζί όπου μας πάει η μουσική. Στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα. Ξεκινάμε.

0: πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Απόγευμα στα Μάξι και στην Αθήνα. Και έρχομαι στον οδηγό σας σε αυτό το τόσο ζεστό απόγευμα. Πάμε να ανέβουμε μαζί το Κηφισό και να σας πω ότι τα πράγματα είναι χαλαρά σχετικά. Λίγη κίνηση πριν το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας θα συναντήσετε, αρκετή σε κάποια σημεία, αλλά καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Όσοι κατεβαίνουν τώρα το Κηφισό εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, αρκετή ως πολύ κίνηση σε κάποια σημεία. Πυκνή ροή στην Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στο κέντρο της Αθήνας, όπως στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο λιμάνι και στους γύρω δρόμους εκεί στον Πειραιά, λίγη κίνηση θα συναντήσετε και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίνου.

θες, να με καλά, να μην πονάω, θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: τις ερωτήσεις που φοβόμαστε να κάνουμε ή μάλλον που δεν θέλουμε να κάνουμε γιατί φοβόμαστε την απάντηση. Θες από το Δημήτρη Μητροπάνο, ένα τραγούδι αριστούργημα από το 2005. Μουσική Στέφανος Κερκολής, τα υπέροχα λόγια ανήκουν στη Ρεβέκα Αρούση και από το άλμπουμ «Πες μου τα αληθινά σου». Εκεί ήταν και το «Σβήσε το φεγγάρι», εκεί ήταν και το «Πες μου τα αληθινά σου», το «Μόνιμο» και άλλα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2, απόγευμα Δευτέρας, 20 Ιουλίου, ναι ξέρω, έχω ξεχάσει να πω χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα, Ηλία, Ηλιάνα, Ήλια, πολύχρονοι και ευτυχισμένοι και πάντα χαρούμενοι να είστε. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας και εδώ να μείνετε και θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο, αφού θα σας αφήσω για κάποια λεπτά, γιατί όλα είναι μπροστά και έρχεται η Νατάσα Μποφίλιου και θα την ακούσουμε μαζί.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύντατη των μισιών.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Με τέτοιες θερμοκρασίες είναι καλό να αποφεύγονται οι υπερβολές στις δύσκολες στιγμές. Καλησπέρα σε όλους. Σας είδα τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Ντονίς Καστόρας. Μοιραζόμαστε και αυτό το απόγευμα μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγες μέρες πριν ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που αγκαλιάσατε τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 που ολοκληρώνουν έτσι την πρώτη τους σεζόν με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Τα αγκαλιάσατε, τα αγαπήσατε. Ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματά σας και έχει έρθει η στιγμή από την Παρασκευή δηλαδή να δείτε και το τελευταίο επεισόδιο για αυτή τη σεζόν λίγο πριν επιστρέψουν τα soundtracks με ακόμη περισσότερη μουσική από το φθινόπωρο. Αυτή τη φορά το τελευταίο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη συναντιούνται σε ένα μουσικό αφιέρωμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστές ερμηνείες. Μπορείτε να το βρείτε στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube, να κάνετε και την εγγραφή σας. Υπάρχει εκεί, όπως βέβαια και όλα τα soundtracks του Ελληνικού 93,2.

0: στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και λίγο πριν τις 6 ετοιμαζόμαστε για την επόμενη ώρα που θα φέρει στην παρέα μας και τη Χαρούλα Αλεξίου και τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη, θα φέρει και τον Στέφανο Κορκολή, θα φέρει και προσκλήσεις για θέατρο, γι' αυτό μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Και κάθε απόγευμα μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 παρέα εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

το 1993 το τσιγάρο ατέλειο του Σοκράτη Μάλαμα που ακούσαμε μαζί μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και από το άλμπουμ Κύκλος. Το τραγούδι υπογράφουν ο ίδιος Σοκράτης Μάλαμας και τα λόγια ο Γιώργος Αθανασόπουλος. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Δεύτερη ώρα μαζί αυτό το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τα μηνύματά σας, για την επικοινωνία σας μέσα από το Viber του Ελληνικού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και διάβαζα πριν από λίγο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας ότι υπάρχει μια έκτακτη, σύσκεψη αντιμετώπισης του κάψωνα στα αρμόδια Υπουργεία. Τα ξέρουμε αυτά που μας λένε κάθε χρόνο. Δηλαδή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με χρόνια νοσήματα και γενικά όλοι οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε κλιματιζόμενους χώρους, να φορούμε ελαφριά, άνετα ανοιχτό χρώμα ρούχα. Γι' αυτό έχω έρθει και με ανοιχτό μοβάκι εγώ σήμερα. Καπέλο και καπέλο έχω, γυαλιά ηλίου επίσης. Και βέβαια πολλά υγρά, φρούτα, λαχανικά και χυμούς εννοείται, ενώ να αποφεύγεται και η κατανάλωση αλκοόλ. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Στην παρέα μας έρχεται ο Αντώνης Ρέμος και ένα τραγούδι που μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να το ακούσουμε και να το συνοδεύσουμε και με μια απλή παγωμένη λεμονάδα για την ώρα.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

23 λεπτά μετά τις 5 βγαίνουμε ξανά μαζί στους δρόμους της Αθήνας. Χαλαρά τα πράγματα στο Κεφισό, έτσι έχει μια ροή, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Σπάνιο φαινόμενο. Αρκετή όμως έως πυκνή ροή έχει η Κηφισία, η Μεσογείο και το κέντρο της πόλης. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αλεξάνδρας, δρόμοι γύρω από το κέντρο όπως η Σταδίου και η Αρδιτού, η Λιουπόλεως σε κάποια σημεία, η Παραλιακή το ίδιο. Πολλή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νέο τραγούδι στον ελληνικό 93,2.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Λύπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Σε στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική δικιά του, ο Στέφανος Κορκολής τραγούδησε το «Όσα έγιναν», το τραγούδι που έντυσε μελωδικά το τέλος της επιτυχημένης δραματικής σειράς «Άγιος Έρωτας» που προβλήθηκε τη σεζόν που πέρασε. Όμορφο, γλυκό, τρυφερό τραγούδι που το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 μόλις τώρα. Να αφήσουμε τα soundtrack και τις τηλεοπτικές σειρές για να πάμε λίγο θέατρο. 5η 23 Ιουλίου, αυτή την Πέμπτη δηλαδή, 8:30 το βράδυ, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, καταλάβατε, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μιμή Πλέσα, γέλιο ελληνικό καλοκαίρι και σαν παλιό ελληνικό σινεμά, στη σκηνή θα μπρεθούν ο Αλέξη Γεωργούλης, η Ναταλία Δραγούμη, ο Γιάννης Μιτσέλης, η Κατερίνα Γερονικολού, ο Λευτέρης Ελευθερίου, η Κατερίνα Ζαρίφη, η Νίκη Λάμη, ο Μανώλης Κλονάρης, η Φέη Φραγκαλιώτη, η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου, και μαζί τους 20 χορευτές και ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Το αγοριού απέναντι αυτό το καλοκαίρι το συναντάμε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, εκεί στη Λεωφόρο, στο θέατρο Άλσος τη λέω κι εγώ. Λοιπόν, και αν θέλετε προσκλήσεις για την 5η 23 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις που μπορείτε πολύ εύκολα τώρα να τις διεκδικήσετε μέσα από το Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε θέατρο Άλσος, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 69 84 932 932, για να μπείτε στην κλήρωση για τις διπλές αυτές προσκλήσεις. Θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Γιάννη Μιλιώκα και Αφροδίτη Μάνου.
1: Ελληνικός 93,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fan και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο

Από τη σπουδαία συνάντηση της Μαρινέλλας με τον Κώστα Χατζή και ένα από τα πιο ιστορικά ντουέτα της ελληνικής δισκογραφίας. Γεννήθηκε κάπως έτσι. Ακούσαμε το υπέροχο «Είσαι παντού και πουθενά» σε μουσική Αλέξη Παπαδημητρίου και στίχους της Ρόνης Σοφού. Εξαιρετικά όλα τα τραγούδια από όλες τις συναντήσεις της Μαρινέλλας με τον Κώστα Χατζή. Είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Θα γίνω λίγο πιο πεζός τώρα, γιατί μαθαίνω και από τα μηνύματά σας και από τις ενημερώσεις εδώ που μας έρχονται, ότι υπάρχουν, λέει, αυτή την ώρα και εδώ και αρκετή ώρα μάλλον, αρκετές διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής, με πολλά προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο στην ηλεκτροδότηση αλλά και στο ίντερνετ και γενικά, και θέλει και ιδιαίτερη προσοχή για τα ασανσέρ όλη αυτή η ιστορία. Οι περιοχές, λέει, που αυτή την ώρα, εδώ και αρκετή ώρα, έχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση είναι η Μεταμόρφωση, η Νέα Ιωνία, η Αργυρούπολη, ο σταθμός Λαρίσης, το Νέο Ηράκλειο και κάποιες άλλες περιοχές. Δεν έχω κάτι νεότερο για την ώρα. Εσείς που μας ακούτε από εκεί, ξέρετε. Τώρα πότε θα γίνει η αποκατάσταση, ο ΔΔΕ θα ξέρει καλύτερα από όλους εμάς. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Στην παρέα μας ο Μανώλης Λιδάκης τραγουδά «Για να σε συναντήσω». Το ακούμε μαζί εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας αμέσως τώρα.

0: Λίγο πριν τις 6 στον ελληνικό 93,2 μαζί εδώ εσείς και ο Διονύσης Καστόρας και θα επιστρέψω πολύ γρήγορα και θα σας αφήσω τώρα για λίγα λεπτά και την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί και Χαρούλα Αλεξίου και Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι. Πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη των μισιών.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλησπέρα σε όλους, όπου και αν είστε εδώ. Κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας. Μαζί εσείς και Διονύσης Καστόρας μέχρι τις 7. Καλησπέρα σε όλους.
12: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

τις μεγαλύτερες και διαχρονικές επιτυχίες του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο Μαύρος Γάτος, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ακούστηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 1984, όταν κυκλοφόρησε και το άλμπουμ Διαίρεση, που έκανε τεράστια επιτυχία και πούλησε πάνω από 50.000 αντίτυπα. Του στίχους στο Μαύρο Γάτο γράφει ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, και ουσιαστικά αυτή είναι και η πρώτη εμφάνιση στη δισκογραφία μαζί με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Μαύρο Γάτο. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Τρίτη ώρα μαζί εδώ στα σχολεία, ακούστηκε σε μάθημα. Στον Ελληνικό 93,2 και στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας, και θέλω να σας πω ότι έξω από το στούντιο του Ελληνικού αυτή την ώρα στους Αγίους Συναργύρους, έτσι για να ξέρετε δηλαδή τι παίζει και από τη θερμοκρασία, το θερμόμετρο δείχνει 37 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω δεν λέει να κατέβει και δεν λέει να φυσήξει για την

Ωρα. Θέλω να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και οι ειδικοί αυτές τις μέρες, το τριήμερο αυτό που θα κρατήσει αυτός ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Ξέρετε, νερά, χυμούς, φρούτα, ανοιχτόχρωμα ρούχα και γενικά προσέχουμε για να έχουμε και να είμαστε καλά.

στην οδηγό σας και πάλι στους δρόμους της Αθήνας και εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Είχαμε ένα τροχαίο πριν από λίγο και έτσι έχει δημιουργήσει έτσι ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα στο Κηδισό και στην άνοδο και στην κάθοδο, ψηλά όμως. Κατά τα άλλα, μια χαρά η ροή και στα δύο ρεύματα του Κηδισού. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, έχουμε στην Κηφισία, στη Μεσογείον και την Κατεχάκη, στην Αλεξάνδρα, στιγματικά και στα δύο ρεύματα. Η Μητού στο Παγκράτη με πολλή κίνηση σε κάποια σημεία, όπως και η Αρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Βασιλής Αμαλίας, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στη Σταδίου προς το Σύνταγμα, και επίσης η Παραλιακή εκεί κοντά στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με πολλή κίνηση, στον Άλυμο, στη Γλυφάδα και στο λιμάνι του Πειραιά, και εκεί θα συναντήσετε κίνηση.

0: Αρλέτα και τον Μπάρτο Ναυάγιο στον Ελληνικό 93,2. Ένα τραγούδι που η ίδια Αρλέτα είχε πει της έβγαλε την ψυχή μέχρι να το ολοκληρώσει, να το τελειώσει. Το 1991 κυκλοφόρησε στο μεγάλο άλμπουμ της Αρλέτας «Άσε τα κρυφά κρυμμένα» και από, σε μια συνέντευξή της χρόνια αργότερα αποκάλυψε τον Μπάρτο Ναυάγιο. Δεν έχει καμία σχέση με κάποιο μπάρ όπως το φανταζόμαστε. Ήταν, λέει, ένα καφέ ουζερί σε μια πάροδο της Κατεχάκη. Και κάπου εκεί τυχαία μπήκε, είδε την ταμπέλα που έγραφε Ναυάγιο και σε μια χαρτοπετσέτα ξεκίνησε να γράφει το τραγούδι. Άρχισε αβίαστα και πολύ εύκολα, είπε η Αρλέτα, αλλά μέχρι να το τελειώσω μου έβγαλε την ψυχή. Το πάλευα μήνες. Αγαπημένο τραγούδι το Ναυάγιο και το μοιραστήκαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, θα φύγω για λίγο και θα επιστρέψω για να ακούσουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη σε ένα από τα τραγούδια της που λατρεύω. Ιδιαίτερα τα αγαπάω αυτό το τραγούδι.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Στην κυρία του καλοκαιριού έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας για να φύγει το καλοκαίρι. Αλλά δεν έχουμε και πολύ δρόμο για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ο Κωστής Λιπερόπουλος είναι ήδη στο στούντιο. Έχει έρθει εδώ λιωμένος πραγματικά. Περιέγραψε με λίγα λόγια τι γίνεται έξω. Αυτό που βλέπω από το παράθυρο. Ναι, θα πάρω ανάσα για να βγω κι εγώ σε λίγο, Κωστή μου. Θέλω να πω στους φίλους ακροατές που.
1: Νερά μαζί.
0: Νερά, πολλά νερά. Και καπέλο, το καπέλο το έχω να εκεί είναι. Όσοι κυκλοφορείτε το βράδυ, από τις 11.30 σήμερα και μετά, να ξέρετε, ως 6 το πρωί, και θα κρατήσει νομίζω κάποιες μέρες, δεν ξέρω, πάντως σήμερα ισχύει, θα κλείσει η γέφυρα, λέει, των ΣΕΑ στη Μεσογείον και θα επηρεάσει έτσι την Αττική Οδό. Γι' αυτό να έχετε το νου σας, θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή να ακολουθείτε εκεί τις οδηγίες της τροχέας, να μην έχετε προβλήματα. Το έχετε δυναμώσει τώρα, το ξέρω. Κάπως έτσι θα πάμε σιγά σιγά μέχρι το τέλος.

0: Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2 θα αφήσουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Να περάσετε όμορφα αυτό το βράδυ, όσο γίνεται πιο δροσερά, να προσέχετε. Κωστής Λιμπερόπουλος εδώ στο στούντιο του Ελληνικού και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι χρόνια πολλά όσοι και όσες γιορτάζετε σήμερα. Πολύχρονοι, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Τα λέμε αύριο, φιλιά πολλά.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και με το πρώτο μου καλωσόρισμα οι λαθρεπιβάτες. Καλή μας ακρόαση.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο

Οι άλκες της Πρωτοψάλτης σε μια έξοδο κινδύνου εδώ στον Ελληνικό 93,2, μια ζεστή Δευτέρα του Ιούλη, ίσως η πιο ζεστή μέρα μέχρι σήμερα και 20 Ιουλίου. Αυτό τι σημαίνει όμως τώρα? Έχουμε ζέστη, θα ανέβει η θερμοκρασία κι άλλο και αύριο και μεθαύριο, αλλά υπάρχει πιθανότητα για ένα σύντομο μεν, αλλά κατά τόπους έντονο πέρασμα από μπόρες και καταιγίδες. Όχι εδώ, όχι στην Αττική, στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Απόψε κυρίως σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία αλλά και αρκετές περιοχές της Θράκης, τοπικά τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν χαρακτηριστικά μπουρινιού με απότομη ενίσχυση στον ανέμων, έντονη βροχή και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα. Αυτά για τη Βόρεια Ελλάδα. Για εμάς και μέχρι την Τετάρτη ζεσθενόμαστε και συνεχίζουμε να δροσιζόμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Ο Αντώνης Ρέμος έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με το «Που να 'σαι».

Ο Γιώργος Νταλάρας με τη Μαρινέλα στον Ελληνικό 93,2 και το πριν το τέλος, ελληνικός932.gr, εναλλακτικά για όλους εσάς που είστε συνδεδεμένοι online, 6984-932-932 το κινητό μας για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί, αλλά και για τους διαγωνισμούς που θα τρέξουν και σήμερα μέσα στις επόμενες ώρες. Όσο για τη συνέχεια, ο Γιάννης Κότσιρας έρχεται στον αέρα μας με ένα τραγούδι από το 1999 και το αγαπημένο μου άλμπουμ του «Φύλακας Άγγελος», σε μουσική του Αντώνη Μιτζέλου και στίχους της Ελένης Γιώγα. «Πώς μπορώ»?

0: Ό,τι νοιάζει την Ελένη Δήμου, δεν μας νοιάζει και εμάς. Ελληνικός 93,2. Είναι ώρα για το πρώτο μας πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ιουλία Καραπατάκη. Μην φύγει κανείς.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
10: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Στέλιος Ρόκος στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας και εμείς έχουμε να πάμε κάπου. Θα το κάνουμε αυτό το όπου πολύ πιο συγκεκριμένο και μιλάω για την άλλη Τετάρτη 29 του μηνός στην Πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Θα ζήσουμε μαζί μια νύχτα γεμάτη suspense και κινηματογραφική μαγεία στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσα από 4 ταινίες που σημάδεψαν τη συλλογική φαντασία και επαναπροσδιορίσαν την έννοια του blockbuster μέσα από 4 ταινίες του Steven Spielberg. Η βραδιά συμπληρώνεται με πλήθος παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους, silent disco party, βόλτες με καγιάκ στο κανάλι, τραπέζια παιχνίδια, διαλογισμός, γιόγκα, κυνήγι θησαυρού για ενήλικες μέσα από τη δημιουργική συνεργασία του Κέντρου Πολιτισμού και πολλά ακόμα περιμένουν όσες και όσους έχουν διάθεση να περάσουν μια νύχτα στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέα, το γεμάτο φεγγάρι φυσικά. Απαραίτητος εξοπλισμός, υπνόσακι, αντικουνουπικά και όρεξη για ξενύχτη. Για το ξημέρωμα, η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr και με βάση τη μοναδική εκδήλωση της ερχόμενης Τετάρτης, 29 του μηνός στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Μαρίζα Ρίζου έρχεται στον αέρα μας με το «Είναι μικρή ζωή».

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Κάποιος σταθμός, κάποια γωνιά στο Παγκράτη, δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά θα είναι σίγουρα κάποιος ανοιχτός χώρος, Ελλάδα ή Κύπρο, γιατί αυτό το κορίτσι αυτό το καλοκαίρι μας δίνει ραντεβού σε μικρές και μεγάλες πόλεις, ανοιχτούς χώρους σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, έχοντας μαζί της τη δροσιά, τις ιστορίες, τη νοσταλγία που μετατρέπονται σε μουσική επί σκηνής. Η Μαρίνα Σπανού λοιπόν ταξιδεύει όλο το καλοκαίρι σε Ελλάδα και Κύπρο και σίγουρα κάπου θα την πετύχετε. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στις 9 και κάτι και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες, στις 9 και κάτι, στις 8 και κάτι, για άλλες 2 ώρες γεμάτες στα τραγούδια μας.
2: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
3: Και το καράβι, γιατί φολέγα μρο είχε σαλπάρι.
2: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
3: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
2: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
4: Σε νιώσα μέσα παντού.
2: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα.
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2 όπου και αν βρίσκεσαι, και για τις επόμενες δύο ώρες ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τους Pix Lux.
5: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.

το κύμα του Γιώργου Θεοφάνους που παρέσυρε τη χαρούλα μας ως την άκρη του ουρανού της το 2003. Από το άλμπουμ «Ως την άκρη του ουρανού σου» το 2003 λοιπόν ακούσαμε το κύμα σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνους. Η Χάρης Αλεξίου στον ελληνικό 93,2, εναλλακτικά ελληνικός 932.gr, 6984-932-932 το κινητό μας για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Για τη συνέχεια όμως έρχονται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Χρήστος Μάστορας σε ένα τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει ο ίδιος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

Εντελώς έρωτας είναι τα λόγια της Ελένης Φωτάκη, η μουσική φυσικά του Γκότιε Βελισάρη, αλλά και το υπέροχο βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία Ιωάννη Γεωργιόπουλου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στον Ελληνικό 93,2 με το «Σερωτεύομαι» και εμείς μαζί στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης φέτος το καλοκαίρι, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ, τα Κούνια στο Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη. Με τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου, την Μαριάννα του Μασάτου, τον Αλέκο Σισοβίτη και τον Δημήτρη Φιλιππίδη, θα ζήσουμε μαζί το καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 φέτος στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Αν θέλεις και εσύ να βρεθείς μαζί μας και μάλιστα την Τετάρτη που μας έρχεται 22 του μηνός στις 9 το βράδυ για τα τακούνια στο Βάλτο, με παίρνεις κινητό και μέσω Viber στέλνεις τακούνια κενό, το όνομα και το επώνυμό σου απαραίτητος και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ελένη Βιτάλη.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ένα αγαπημένο τραγούδι, ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι, ένας καλοκαιρινός έρωτας από το τέταρτο και πρώτο τελευταίο άλμπουμ των Φατμέ το 1986 με τίτλο «Βγαίνουμε από το τούνελ». Εμείς το ακούσαμε στην εκδοχή που έγινε ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία, που ηχογραφήθηκε ξανά σε μια κλασική δεύτερη εκτέλεση με τη συμμετοχή του Διονύση Σαββόπουλου, του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, του Γιάννη Γιοκαρίνη, του Χρήστου Τσιαμούλη, Ελληνικός 93,2, και έτσι με την ίδια διάθεση, θα κρατήσουμε, θα διατηρήσουμε, θα δυναμώσουμε ραδιόφωνα, γιατί έρχεται Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον Άδωνη.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

זה אשתגו כאן הרבו ששתן כי קלושים יתוש הפלוני

Στίχη μουσική Κώστας Τουρνάς και μάλιστα είχε γράψει στο συγκεκριμένο άλμπουμ αυτό το «Με συγκρίνεις μάτια μου» μαζί με άλλα 5 τραγούδια σε δικά του τραγούδια του Κώστα Τουρνά στον δίσκο «Ατόφιο χρυσάφι» που κυκλοφόρησε το 1994. Η Κέτη Γαρμπή σε ένα τραγούδι του Κώστα Τουρνά στον Ελληνικό 93,2 και από το 1994 θα πάμε στο 2002 για να ακούσουμε από τον δίσκο τότε τον Ντομένικα, το δεύτερο άλμπουμ τους, το τραγούδι «Μέσα στη βουή του δρόμου».

0: Η Ντομένικα με το «Μέσα στη βουή του δρόμου», ένα ποίημα του Μίτσου Παπανικολάου στον Ελληνικό 93,2, και επειδή τα ρολόγια μας πάνε να δείξουν 9.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 για μία ακόμα ώρα, και ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Επίξηλαξ στον ελληνικό 93,2 και εμείς μαζί με κάποιους από εσάς θα τους δούμε και ζωντανά το Σάββατο που μας έρχεται 25 Ιουλίου στο Ανάβρα Fest 2026 στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας. Μαζί τους θα είναι φυσικά νωρίτερα η Λάσκα που θα μας ταξιδέψουν στην παράδοση, οι ανατρεπτικές και δαρέσες που θα φέρουν το δικό τους ξεχωριστό vibe, η Answer X Eversor εγγυώνται ένα από τα πιο δυναμικά rap show της χρονιάς και φυσικά η Pix Lux αυτό το Σάββατο 25 Ιουλίου στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας στο Ανάβρα Fest 2026. Το ζούμε Ανάβρα λοιπόν και θα το ζήσουμε και εμείς μαζί σας αυτό το Σάββατο, μάλλον αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί και την Παρασκευή θα είμαστε εκεί και το Σάββατο και την Κυριακή. Συνέχεια όμως στον αέρα και στα τραγούδια μας, αλλάζουμε μουσικό μονοπάτι και πάμε να συναντήσουμε σε αυτό την Ατάσα Θεοδωρίδου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Μουσική Αντώνης Βαρδής, στίχη Αντώνης Βαρδής και Χάρης Αλεξίου μαζί. Χάρης Αλεξίου στον Ελληνικό 93,2. Και φεύγω, μας είπε, το πιο σωστό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, γιατί ζούμε μέσα σε έναν διαρκή θόρυβο. Πληροφορίες, ειδοποιήσεις, γνώμες. Αλλά τελικά πόσο συχνά μένουμε μόνοι με τις δικές μας σκέψεις που πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αυτό ακριβώς λέει και ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Η υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Ναι, σε αυτό το βιβλίο «Ο Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη παρουσιάζεται η αλήθεια χωρίς κανένα φίλτρο. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα και μπορείτε να το βρείτε και σαν audiobook στην πλατφόρμα Book Voice. Αυτά για τον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: ψάχνεις, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζό και Ακύλας με το ατελιέ στον Ελληνικό 93,2. Πάντως ο Ακύλας αυτό το καλοκαίρι, καλοκαίρι 2006, ακολουθεί το Ακύλας Press Star Tour. Βρίσκεται στο tour του λοιπόν, βρίσκεται σε καλοκαιρινές συναυλίες και αυτή την ώρα βρίσκεται στο Ηράκλειο για να μετατρέψει τη βραδιά στο απόλυτο πάρτι. Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα και γίνεται ένα μαζί του. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εμείς στο πάρτι που άνοιξαν ο Παπαζό με τον Ακύλα, με τους Λοκομόντο και τη Φραγκοσυριανή.

0: 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του καλού παιδιού, του Βασίλη Καρά, που στο ξεκίνημα της καριέρας της Δέσποινας Βανδύ, που ένα λάθος του μαέστρου στον τόνο είχε σαν αποτέλεσμα τη συνεργασία που μόλις ακούσατε με τον υπέροχο Γιάννη Πάριο, ένα υπέροχο ντουέτο, Γιάννης Πάριος Δέσποινα Βανδύ, Δέσποινα Βανδύ Γιάννης Πάριος, ένα υπέροχο ντουέτο τελικά στο Αδιέξοδο που μόλις ακούσατε στον Ελληνικό 93,2. Και από το Αδιέξοδο θα πάμε σε ένα τραγούδι που σηματοδότησε τη συνεργασία του Απόστολου Καλδάρα με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Το όνειρο απατηλό από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη. Παίζει και Γαρμπή.
2: Μη με συγκρίνεις, μάτια μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η αναβρίση με το σιρτάκι της ζωής και το σιρτάκι του Νίκου Καρβέλα στον ελληνικό 93,2 και τα δικά μας soundtracks έριξαν αυλαία για το καλοκαίρι με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά μόλις την Παρασκευή που μας πέρασε και που ανέβηκε το συγκεκριμένο επεισόδιο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη, η Νίνα Μαζάνη παρουσιάζουν όλα εκείνα τα τραγούδια του Κώστα Λιβαδά που αγαπήσαμε σε ένα σπουδαίο επεισόδιο που κλείνει τη φετινή μας σεζόν με τον πιο όμορφο τρόπο. Δείτε το, αξίζει. Αξίζει πραγματικά να το δείτε. Πηγαίνετε στο YouTube και στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube θα βρείτε το συγκεκριμένο επεισόδιο αφιερωμένο στον αγαπημένο μας Κώστα Λιβαδά. Ένα τραγούδι μας έμεινε μέχρι τις καληνύχτες και θα είναι με τον Γιάννη Κότσιρα. Ο Σασμός λοιπόν σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Γιάννη Κότσιρα.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ωραίο είναι να κλείνεις με μια ελπίδα και έτσι κλείνουμε και εμείς με το Γιάννη Κότσιρα και το Σασμό την απόψινή εκπομπή. Ραντεβού έχουμε πάλι αύριο στις 7, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
3: «Ελληνικός 93,2».
2: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
5: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
4: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
2: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
6: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
7: Καλημέρα
6: σας. Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
7: Καλημέρα.
6: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
2: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
8: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και οι δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στις.

0: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Δραπέτες, ερωτά μου.
1: Ερωτά μου ανεπανάληπτε και απίθανε.
0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.